αγκαλιάσει, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

ψυχή μου πως λείπεις, τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα όλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει, μες στη στάχτη θα βρει.

0: Extract, Green Tea και Olive Leaf Extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
1: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
0: Τελοπόν. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
2: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
3: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το υπήγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons. Coupons.
5: Από πού ακούστηκε αυτό.
4: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
7: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
8: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
9: Στάλα, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,49. Τρίπολη, λευκό τυρί το κιλό 4,99. Θράκης γεύσης, λουκάνικα χωριάτικα με γραβιέρα νάξου 380 γραμμάρια 4,35. Και πεπερών 700 γραμμάρια 3,15.
8: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
9: Αποστολάκι, σουβλάκι χοιρινό 5x100 γραμμάρια 5,69. Και πίτα για σουβλάκι 10 τεμάχια 1,45. Κάιζερ, μπύρα κουτί 4x500 ml 3-1 5,45 και 6x330 ml 5,30. Όμο πιμπυρίου υγρό 30 μεζούρες 3,60 και σκόνη 45 μεζούρες 4,99.
8: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
10: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
11: Focus με τον Βελόπουλο. Καθημερινά στις 11, μια ώρα γεμάτη επικαιρότητα μέσα από την πολιτική ματιά του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας και πάλι. Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6 και μαζί μας στο στούντιο του Focus FM σήμερα ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο κύριος Κυριάκος Βελόπουλος. Κύριε πρόεδρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Πω, ο ψεκασμός που πέφτει σήμερα. Μόλις ακούει ψεκασμούς ο ψεκασμένος, αμέσως τι έγινε, ρε παιδιά, ποιος ψεκάζει πάλι. Κοίταξε να δεις. Πραγματικά δεν σηκώνω τα χέρια ψηλά. Όλα τα σοβαρά site παγκόσμια και τα νεοδημοκρατικά των ψεκασμένων της Νέας Δημοκρατίας ασχολούνται με τα απόλυτα αρχεία της CIA σε σχέση με τους εξωγήινους. Γιατί βγαίνουν στη δημοσιότητα βίντεο, στοιχεία ότι υπάρχουν εξωγήινοι. Και γίνεται χαμός. Τι έλεγαν πριν μερικούς μήνες, ψεκασμένες θεωρίες, ούφο είναι αυτοί που τα λένε για τον κορονοϊό, για τα ρωσικά πετρέλαια, για αυτά. Ψεκασμένους. Και τώρα τα ψέκια έχουν γίνει πιο ψέκια από τους ψεκασμένους. Όλη η μέρα οι νεοδημοκράτες, τα site τους 24, πώς λέγεται, μέρες, 24 δευτερόλεπτα, ασχολούνται με τα ούφο. Επειδή μου άρεσε να ψάχνω πίσω από τις εικόνες και πίσω από τα ρεπορτάζ, κρατήστε μικρό καλάθι για όλη αυτή την ιστορία. Δεν ξέρω τι μπορεί να είναι αυτή η ιστορία. Αλλά τους έλεγες για εξωγήινη ζωή και σε έλεγαν ψεκασμένο και ούφο. Τώρα ξαφνικά αυτοί που έλεγαν ψεκασμένους και ούφο, αυτούς που έλεγαν για ούφο, αναφέρονται στα ούφο οι ψεκασμένοι. Μάλλον η αψέκαστη εναντίον των ψεκασμένων. Αψέκαστη εναντίον ψεκασμένων. Όχι. 0-2. Αφού η αψέκαστη της Νέας Δημοκρατίας που κορόιδευαν τα ούφο και τους εξωγήινους πλέον συμφωνούν με τους ψεκασμένους, άρα η αψέκαστη με τους ψεκασμένους κερδίζουν οι ψεκασμένοι. Δεν ξέρω πώς τύχημα, εγώ το έχω πει χίλιες φορές. Το μόνο που ξέρω, γιατί βλέπω τον άλλο, τον Μπέο, σας είπα κάτι. Ο Μπέος τώρα που το χρειάζεται η Νέα Δημοκρατία βγαίνει από το καβούκι και βρίζει γενικώς και όλο τον κόσμο. Όλο τον κόσμο! Αλλά εγώ στοίχημα εναντίον του Μπέου δεν θα βάζα. Βάζει στοίχημα εναντίον του Μπέου. Δεν βάζεις. Εντάξει. Κοιτάξτε, αυτοί είμαστε, αυτούς θέλουμε, αυτούς ψηφίζουμε. Έτσι, θα τα πούμε στην πορεία για όλους. Και επειδή θέλω έτσι να ας αφήσουμε τους ψεκασμένους και τους αψέκαστους, θέλω να πάμε σε μια ιστορία που με ενόχλησε σαν άνθρωπο. Αυτό που έγινε με την Μπακογιάννη. Με τον Μπακογιάννη, μάλλον, και την Σία Κοσιόνη. Δεν με ενδιαφέρει το σκάι ούτε τίποτα. Ρε εσείς, τι ξεφτεί, τι ανοησίες είναι αυτές. Έφυγε από τη δουλειά, την περίμενε με λουλούδια άλλος απ' έξω ή και τα παιδιά του μαζί. Τι είναι αυτά που. Τι κάνετε, ρε εσείς. Βγάζετε στα κανάλια τα παιδιά σας, 7-8 χρονών παιδάκια. Και μετά να τα κάνουν bullying, θα φταίνουν οι άλλοι που κάνουν bullying τα παιδιά σας. Αφού τα βάζετε φορά παρτίδα, τα ετοιμάζετε για αυτά, για πρωθυπουργούς, βουλευτές. Τι μυαλό κουβαλάτε εσείς. Τι μυαλό είναι αυτό. Όλα για την επικοινωνία, όλα για τη δημοσιότητα. Να δείξετε τι. Για πείτε μου ότι έχετε οικογένεια. Εντάξει, έχετε οικογένεια. Όλοι έχουν οικογένειες. Και τις βγάζουν μόστρα εσύ. Και μετά λένε μην ανακατεύετε τα παιδιά, αφού τα μοστράζεις στις κάμερες μπροστά. Τα παίρνεις μαζί σου, επειδή η γυναίκα σου έφυγε από το Sky. Τώρα έφυγε από το Sky. Ποιος ξέρει γιατί έφυγε, κανείς δεν ξέρει. Ούτε θα μάθουμε. Αυτά περί 17 Νοέμβρη και κουφοντίνες. Τα κούβερε σε εγώ, αλλά πάση περιπτώσει. Κάτι άλλο, κάποια δουλίτσα έγινε. Κάποια δουλειά δεν έγινε καλά. Έχει την ΕΡΤ. Το μαγαζί της κυβέρνησης. Θα πάει εκεί, φαντάζομαι. Δεν έχει πρόβλημα δουλειά. Η γυναίκα θα βρει. Κανείς να μην είναι άνεργος. Α, όχι, παιδιά. Ειδικά η οικογένεια δεν πρέπει να μείνει άνεργη. Α, τα παιδιά. Τα παιδιά να τα βγάζεις φορά παρτίδα στα κανάλια. Να τα παιδιά μου, λέει όλους. Με τα λουδάκια του, με τα μπαλονάκια του, καρδούλες. Τι είναι αυτά, ρε, τι παιδικό πάρτι κάνατε. Άσε με τώρα, μωρά. Δεν ξέρω, δηλαδή, πραγματικά μιλάμε για παροδία χώρα. Η χώρα είναι παροδία. Είναι κωμωδία, είναι τραγωδία, είναι παροδία. Και θα κάνω μια μικρή ανάλυση του πολιτικού προσωπικού της χώρας για να καταλάβετε πόσο σχυλός έχει γίνει ο νεοελληνικός λαός. Σχυλός κανονικός. Σχυλός. Πολτός. Μάζα. θα μας σώσει τώρα ο Τσίπρας. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να βρει ένα σήμα, έκλειψε το σήμα της ελληνικής λύσης, παιδιά. Για το κόμμα του, για το ιδεολογικό του μανιφέστο, έβαλε το σήμα της πηξίδας. Κανονικός κλέφτης. Το είπα στο Όπεν, δεν κάνω λάθος. Δεν ιδρώνει ταυτή τους. Τους λες κλέφτες και δεν ιδρώνει πλέον ταυτή τους. Ο Τσίπρας, παιδιά, που διέλυσε το ΣΥΡΙΖΑ, συνειδητά τον διέλυσε, έφερε τον Κασελάκη, τον πέταξε τον Κασελάκη από μέσα, έβαλε τον Φάμελο μπροστά, θα φάει και τον Φάμελο, θα διαλύσει το ΣΥΡΙΖΑ για να κάνει μαγάζι ξανά. Η λέξη οπορτουνιστής είναι και λίγη για τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Λαός πολτός. Περιμένεις άεργους ψευτοαριστερούς να τον σώσουνε. Αλλά αυτοί που ψηφίζουν, είπε, αυτοί, δεν φταίνε αυτοί που ψηφίζουν, φταίνε αυτοί που δεν ψηφίζουν. Το 60% που δίνεται το δικαίωμα σε κάποιους που ψηφίζουν, που είναι βολεμένοι στο σύστημα, είτε ψευτοαριστεροί είτε ψευτοδεξιοί, να ορίζουν τη μοίρα των υπολείπων. Το έχω πει χίλιες φορές, δεν με φταίει ο ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας σε μένα. Αυτός είναι βολεμένος. Βολεύεται. Ή του Πασόκ ή του ΣΥΡΙΖΑ. Οι άλλοι με ενοχλούν. Όλοι οι άλλοι που δεν πάτε να ψηφίσετε. Πηγαίνετε να ψηφίσετε, σας δουλεύουν χοντρά. Σας κοροϊδεύουν, δεν το βλέπετε. Και όποτε έχουμε εκλογές, αμολάνε και το άλλο το αδέσποτο, να βγαίνει και να λέει θα κάνω κόμμα. Πώς θα κάνεις κόμμα, αφού δεν μπορείς να κάνεις κόμμα ρε μεγάλε. Απαγορεύεται από τον νόμο. Και λέω αδέσποτο, γιατί είναι αδέσποτο. Σας κοροϊδέψε μία, σας κοροϊδέψε δύο, σας κοροϊδέψε τρεις και υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που το χειροκροτάνε. Δηλαδή τι να πω άλλο. Δεν με νοιάζει αυτό ρε εσύ. Τους βγαίνει και σου λέει ψέματα. Επιστρέφω στην πολιτική λέει. Πώς θα επιστρέψεις αφού θα απογορεύεται από τον νόμο. Δεν μπορείς να κατέβεις στην πολιτική. Κακός. Κακός. Κάκιστα. Για να πάρεις το 1,5-2% και να τελειώνει η ιστορία, εξαφανιστείς. Γιατί έκανε ένα και τι ζημιά στη σημαία, στο έθνος, στην πατρίδα. Δεν με ενδιαφέρει η παρουσία του. Όχι, όχι. Δεν με νοιάζει καν. Με ενδιαφέρει αυτοί που το χειροκροτάν καταλαβαίνουν τι κάνουνε. Γιατί δεν θα βρίζω μόνο ή δεν θα στυλιτεύω μόνο τους Νεοδημοκράτες, του Πασόκου ΣΥΡΙΖΑΙΟΥ. Δηλαδή σας λέω εγώ. Είμαι εφοπλιστής. Είμαι εφοπλιστής και δεν έχω μαντήλι να κλάψω. Πώς είμαι εφοπλιστής ότι έχω λεφτά ενώ δεν έχω λεφτά. Πώς θα κατέβω σε εκλογές αφού μου απαγορεύεται να κατέβω σε εκλογές. Και το πιστεύουν οι άλλοι. Α, εντάξει. Εδώ υπάρχουν άνθρωποι που ενώ ξέρουν ότι πρόεδρος κόμματος πλαστογράφησε υπογραφές για να κάνει κόμμα, δηλαδή ως κοινός εγκληματίας του κοινού ποινικού δικαίου, και ακόμα το πιστεύουν και το χειροκροτάνε. Τι να πω, δηλαδή, τι να, εδώ υπάρχουν δημοσκοπήσεις που δείχνουν τις παρτιά της 1,5% ρε παιδιά, πάνω από την νίκη. Μη γελάς εσύ ρε. Που δεν υπάρχουν σπαρτιάτες. Δεν υπάρχει το κόμμα. Το κρατάει ο Στρίκας για να παίρνει την επιχορήγηση. Αυτά είναι τα αποτελέσματα των φωστήρων και σωτήρων που πάτε και ψηφίζετε. Γιατί άλλη δουλειά δεν ξέρω να κάνει. Μια χαρά επιχορήγηση παίρνει ένα εκατομμυριάκι το χρόνο. Χωρίς γραφεία, χωρίς έξοδο, χωρίς τίποτα. Ένα εκατομμύριο. Δεν τα βλέπετε για πέντε ζωές. Το χρόνο ένα εκατομμύριο. Να ξέρουμε, χωρίς έξοδα, μηδέν έξοδα. Εκατομμυρίουχος από το πουθενά. Δηλαδή τι να συζητάμε τώρα, για ποιο λαό να μιλήσω. Για πείτε μου, που τον κατέστρεψαν, τον καταλύστεψαν, τον ρήμαξαν και συνεχίζει το ίδιο βιολί. Το βιολί βιολάκι. Εντάξει, ο καθένας έχει την άποψή του. Δεν βγάζει άκρη. Για στείλε μου αυτό το... Ποιος είναι αυτός ο κύριος... Ο Λαγός είπες. Ρε ανόητη. Έχετε χίδα εσύ το ανόητο εννοώ έτσι διασταλτικά. Ανοήμονες. Βλέπετε ότι η κοινωνία μας τις τελευταίες δεκαετίες έχει εκφυλιστεί. Εκφυλίστηκε πραγματικά. Δεν έχουμε αξίες. Δεν έχουμε ιδανικά. Τα παιδιά μας λοξοδρομούν, 15χρονα, 14χρονα, 16χρονα κοριτσάκια μέσα από την ληστική ευδαιμονία περνούν στην πορνεία. Δεν τα βλέπετε αυτά εσείς. Τι μπορεί να ανασχέσει αυτό το πράγμα και γιατί οξύνθηκε αυτό το πράγμα? Διότι οι αξίες που καλλιεργόταν από το σχολείο και οι νόρμες και οι κανόνες της εκκλησίας ήταν ανάχωμα στον εκχυδασμό, στην εκπόρνευση της κοινωνίας. Ό,τι και να μου λέτε, αυτό είναι αληθές. Και σου βγαίνει ένας Γιώργος Λιάλιος, πώς το ξέρω κιόλας, ψυχολόγος λέει, ο οποίος χρειάζεται το Σερέτη σίγουρα. Συνάδελφο ψυχολόγος, να τον βοηθήσει. Πρέπει να φύγει η προσευχή από τα σχολεία επειδή είναι προσελκυστικό πράγμα. Αυτός ο Λάγκος είναι ψυχολόγος και λέει την προσευχή πράγμα. Την προσευχή τη λέει προσελκυστικό πράγμα. Όταν ένας επιστήμον, εντός ή εκτός εισαγωγικός, ψυχολόγος, θεωρεί ότι η προσευχή είναι πράγμα προσελκυστικό, που η προσευχή, κατά την άποψη τη δική μου, οδηγεί στη γαλήνευση της ψυχής, οδηγεί στη διασύνδεση του ανθρώπου με ένα ανώτερο όν. Όποιο και είναι αυτό, παιδιά, δεν μιλάω μόνο για την Ορθοδοξία τώρα. Προσεύχεται και ο μουσουλμάνος, προσεύχεται και ο Μπουδιστής, διαλογίζεται. Αντί αυτός που είναι ψυχολόγος να πει ότι πρέπει όντως κάθε θρησκεία, και επειδή η Ελλάς είναι Ορθόδοξη χώρα, να έχει την προσευχή της στο σχολείο, γιατί μέσα από αυτήν βγαίνει η γαλήνιότητα, η γαλήνια ψυχή, και μπορείς μέσα από αυτό να περάσεις τα μηνύματα που θέλεις, όχι της εκπόρνευσης, όχι του εκχυδαϊσμού. Βγαίνει και λέει να καταργηθεί η προσευχή στο σχολείο. Εντάξει, ψυχολόγος λέει. Εντάξει, ψυχολόγοι. Τώρα άμα του πω, πες μου σε παρακαλώ τι σημαίνει ψυχή, είμαι βέβαιος ότι δεν θα γνωρίζει ούτε ο ίδιος. Εγώ δεν κατάλαβα τι σημαίνει ψυχολόγος. Μίλησα μια φορά με τον Σερέτη που είναι ψυχολόγος και αυτός. Το ρωτούσα. Πες μου ρε Γρηγόρη, του λέω. Δίνουν επιστημονικούς όρους, γιατί είναι όταν μιλάς για ψυχή και πνεύμα, κάτι που δεν έχει υλική υπόσταση, εκεί υπάρχει μόνο το υποκειμενικό. Ο καθένας ερμηνεύει την ψυχή και το πνεύμα όπως θέλει. Η Εκκλησία δια της προσευχής την ερμηνεύει όπως θέλει ή όπως νομίζει ή όπως πρέπει να είναι, και ο ψυχολόγος, ο καθένας αυθαίρετα λέει την άποψή του. Τι είναι η ψυχή, τι είναι η ψυχολογία, τι είναι, ξέρω εγώ, το πνεύμα. Βρε, δεν μας παρατάτε, λέω εγώ. Συγγνώμη για την έκφραση. Αλλά δεν ασχολείστε με κάτι άλλο καλύτερα, λέω εγώ. Με τα δικά σας πάθη. Με τα δικά σας συμπλέγματα. Λύστε τα δικά σας συμπλέγματα και αφήστε την προσευχή στα σχολεία. Αφήστε την έπαρση στα σχολεία. Κουράστηκα πια. Για να γίνει γνωστός ο οποιοσδήποτε, λέει οποιαδήποτε μπαρούφα. Μπαρούφα. Α, βγάλουμε την προσευχή από το σχολείο και λύθηκε το πρόβλημα της χώρας. Λύθηκε το πρόβλημα της εκπόρνευσης κοινωνίας που οδηγούνται τα παιδάκια μας 16, 17, 18, 19 χρονών στα Ντουμπάι και δεν ξέρω πού αλλού, στα only trans fans πως λέγονται, και στις visitors, να μην πω κατά κουβέντα, το συγγνώμη για την έκφραση. Θα λυθεί το πρόβλημα με, αν φύγει η προσευχή? Το δοκιμάσαμε κι αυτό. Τα αφαιρέσαμε όλα, ιδανικά αξίες, και είδαμε που οδηγήθηκε η κοινωνία. Πριν 50 χρόνια δεν ήμασταν έτσι, αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά υπήρχαν και νόρμες, κανόνες από την εξουσία, υπήρχε η πολιτική αγωγή στο σχολείο, υπήρχε η προσευχή, η έπαση, η υποστολή της σημαίας. Τόσο πολύ σας ξενίζει αυτό το πράγμα? Λάγιος, εντάξει. Τι να κάνω, έχει δικαίωμα στην άποψη του. Μπορεί να τη λέει την άποψη του όπως θέλει. Έχω δικαίωμα να έχω και εγώ τη δική μου άποψη. Και είναι άποψη που αποδεικνύεται εκ των πραγμάτων, η δική μου άποψη, ότι είναι ταυτόσιμη με την πραγματικότητα. Όχι με το φαντασιακό του καθενός. Αν φύγει η προσευχή από το σχολείο, τι κερδίζει η κοινωνία, για πείτε μου. Τι κερδίζει? Εάν επανέλθουμε στην προτέρα κατάσταση προ 50 ετών, τι μπορούμε να κερδίσουμε? Σεβασμό, αγωγή, διαπαιδαγώγηση και το κυριότερο, μια κοινωνία όχι σαν τη σημερινή. Εκπορνευμένη, άνευ ηθικών αξιών και φραγμών, και όλα στα πλαίσια της συναλλαγής. Τι μου δίνεις, το σου δίνω. Έτσι δεν είναι, κύριε Λάγιο? Έτσι είναι, κύριε Λάγιο. Έτσι είναι. Άντε, γιατί αρκετά. Αρκετά, παιδιά, αρκετά. Φτάνει πια. Πάμε και στο άλλο θέμα. Όταν στο Ιόνιο Πέλαγος κυκλοφορούν μη επανδρομένα σκάφη ουκρανικά με 300 κιλά εκρηκτικά επάνω που μπορούν να βυθίσουν ένα τάγκερ, ένα πλοίο, ένα πράγμα, καταλαβαίνεις. Η χώρα είναι μπάχαλο. Θα σας πω λοιπόν τις πληροφορίες που έχω από χθες. Με επιφύλαξη, αλλά θα σας τις πω. Στο Αιγαίο και κυρίως στο Ιόνιο και νοτίως της Πελοποννήσου, οι φίλοι του Πρωθυπουργού οι Ουκρανοί, τους οποίους δίνουμε όπλα, τους οποίους βοηθάμε, και ουδέποτε το εκτίμησε ο Ναζί Ζελένσκι, έχουν στείλει δεκάδες τέτοια drones. Ώστε ο σκιώδης στόλος, έτσι τον αποκαλούν, των τάνκερς δεξαμενοπλοίων με πετρέλαιο, να φοβάται τις μεταγγίσεις του πετρελαίου νοτίως Πελοποννήσου. Στο Λακωνικό κόλπο, από εκεί γίνεται. Τα ξεφορτώνουν και φεύγουν από εκεί. Να μην γίνεται και να χτυπήσουν και ένα δεξαμενόπλο και σκοτωθούν και άνθρωποι Ουκρανοί, δεν τους νοιάζει. Ζημιά θέλουν να κάνουν. Οι εφοπλιστές κερδίζουν από το λαθρεμπόριο, παιδιά, όχι από την νόμιμη δουλειά, να ξέρετε. Το λαθρεμπόριο πετρελαίου, το λαθρεμπόριο προϊόντων, το λαθρεμπόριο κοντέινερ, από εκεί κερδίζουν πολλά λεφτά. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Αλαφούζης έχει βγάλει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ και άλλοι, και ο Μαρτίνος. Όλοι τους. Έχουν βγάλει λεφτά, παιδιά, εγγελικούς. Έχουν βγάλει χρήμα από τη μεταφορά πετρελαίου. Όχι τη νόμιμη. Εντάξει, νόμιμη. Μάγκες είναι, λένε. Εντάξει. Και τα λέω εγώ, τα λέω ο Bloomberg. Άρα λοιπόν, το ότι αμόλυσαν στο Αιγαίο και στο Ιόνιο και νοτίως Πελοποννήσου δεκάδες τέτοια σκάφη, σύμφωνα με τις πληροφορίες, σημαίνει τώρα διακοπή κάθε σχέση με την Ουκρανία. Τώρα σας λέω. Το φασιστοειδές ο Ζελένσκι. Και επειδή εγώ θέλω να βλέπω πίσω από τα ψηλά γράμματα, οι αναφορές Κερίδη περί επαναπροσέγγισης με τη Ρωσία που έγινε πριν μια εβδομάδα, και το άλλο το φρούτο, το όψιμο πατριωτικό και, να μην πω καμιά κουβέντα, Σπύρος Γεωργιάδης, που θυμήθηκε τη Ρωσία τώρα, είναι το ίδιο άτομο που πριν 1,5 μήνα έλεγε ότι εγώ είμαι ρωσόφιλος, πουτινόφιλος και δεν θέλουν η Νέα Δημοκρατία καμιά κουβέντα μαζί μου. Επειδή λέω ότι για μένα η Ευρώπη ξεκινάει από τη Σιβηρία και τελειώνει στη Λισαβόνα, όπως έλεγε ο Ντεγκόλ. Δεν το λέω τώρα. Το λέω δεκαετίες. Από τότε που με ξέρω. Και με κατηγορούσε αυτό το άτομο, το ανέσχυντο πολιτικά άτομο, γιατί δεν μπορεί τη μία μέρα να λες άλλα και την άλλη μέρα άλλα. Βγήκε χθες σε συνέντευξή του και θέλω να τον ακούσουμε μαζί τι είπε. Ντρέπομαι, παιδιά, που υπάρχουν ψηφοφόροι αυτού του ανθρώπου. Μέχρι χθες ο Βελόπουλος ήταν πουτινόφιλος και πουτινάκι, και σήμερα που τα λέει ο Αδωνάκη, ο Ανουνάκη, ο Σπύρος, είναι Σαββατοκύριακο, δεν σε ενδιαφέρει. Πουτινάκι και ο Άδωνης. Όχι, απλά είδανε πόσο δίκιο είχε η ελληνική λύση. Πόσο δίκιο είχε η ελληνική λύση. Άφησαν την Ελλάδα ξεγυμνωμένη από ενέργεια, να παίρνει φυσικό αέριο πανάκριβο από Αμερικανούς και από οπουδήποτε αλλού. Άφησαν επί 4-5 χρόνια τους εφοπλιστές να κονομάνε το λαθρεμπόριο, και τώρα που βρίσκονται αδύσκολα θα τρέξουν γονατιστοί στον Πούτιν να παρακαλάνε για φυσικό αέριο, παιδιά. Αυτοί είναι οι ηγέτες σας. Αυτούς εμπιστεύεστε για σταθερότητα στη χώρα. Όταν τα λέγαμε το 19-20-21, εγώ ήμουν ο ψεκασμένος, ο Σαχλαμάρας. Τώρα που τα λέω Σαχλαμάρας, αυτός δεν είναι Σαχλαμάρας. Τα ίδια λέει. Ακούστε τον.
2: Ο Τραμπ, όπως τους λέει κατάμουτρα, αυτό που σκέφτονται πάντα οι άλλοι, να κλείνουν την πόρτα. Γιατί είναι λίγο μπρουτάλ.
3: Να κάνω μια ερώτηση, γιατί δεν αναφερθήκαμε στην κέντρο αριστερά στην Ελλάδα.
2: Ναι. Εγώ θέλω πάρα πολύ η Ευρώπη να γίνει πραγματική ομοσπονδία. Και να περισσοβάλλονται να φτιάξουν εθνικές ενόπλες δυνάμεις και να φτιάξουν μια εξωτερική πολιτική και την παίρνει ολοκληρωμένο σοβαρά. Θα το ήθελα πολύ αυτό. Θέλω να σου πω την αλήθεια. Εγώ δεν έβαλα στο μέλλον να είχαμε μια Ευρώπη με τη Ρωσία μέσα. Ο Ιωάννης Καποδίστρας, ο πρώτος ηγέτης που ονέθηκε την Ενωμένη Ευρώπη, ονέθηκε από τη Ρωσία μέχρι τη Μεγάλη Βρετανία.
4: Γιατί γελάτε, κύριε? Αυτά λέει ο συγκεκριμένος τύπος. Τα λέγανε και μου λέγανε Πουτινάκι. Με έβριζε στο Sky όλη μέρα, όλη νύχτα. Τα είπε χθες. Χθες τα είπε. Χθες. Και βγάζουν τον Κερίδη, βγάζουν τον Μπέο μπροστά να στηρίζουν τον Μητσοτάκη. Βγάζουν τον Άδωνη, δείτε φυσιογνωμίες που στηρίζουν Μητσοτάκη, παιδιά. Έτσι, Κερίδης, Μπέος, Γεωργιάδης. Τριπλέτα, μιλάμε θανατηφόρα. Αλλά είμαστε αυτοί, το τονίζω, που ψηφίζουμε. Είμαστε αυτοί που ψηφίζουμε. Όταν Κερίδης, Μπέος, Σπύρος Γεωργιάδης, Άδωνης ή έχουν την ίδια πλατφόρμα υπέρ του Μητσοτάκη, είμαστε αυτοί που ψηφίζουμε. Τελεία και παύλα. Πείτε μου ό,τι θέλετε. Κάτσε ρε δήμαρχε στα αυγά σου, ας τα πολιτικά. Κάτσε εκεί που είσαι, κάντε το Βόλο. Βόλο, άντε μην άνοιξε στόμα επιτέλους. Εντάξει, καθαρή την πόλη. Ναι, έχει βάσει και κανένα παρτεράκι, ρίσει και κανένα πινελίκι. Έχει φτιάξει την πόλη και δίνει ψήφου. Καλά κάνει. Αλλά αδερφέ, άλλο το ένα, άλλο το άλλο να μου βγαίνει υπέρα, μην τώρα μαζί με τον Κερίδη του Μητσοτάκη. Όχι ρε παιδιά, εντάξει τώρα. Μπέο. Μπέο. Μπέο, μπέι. Αλλά στοίχημα βάζω, δεν βάζω ποτέ εγώ. Στοίχημα εναντίον του Μπέο δεν θα βάλω ποτέ στη ζωή μου. Γιατί είναι νικητής. Ξέρει να κερδίσει. Το πώς, δικό του θέμα. Θέλω να σε ακούσω, φίλες και φίλοι. Πραγματικά, και ξαναβάλει τον αυτόν Άδωνη. Για ξαναβάλει τον Σπύρο μας, τον φίλο μας. Για ξανά...
2: Ο Τραμπ. Ο Τραμπ, όπως τους λέει κατάμουτρα, αυτό που σκέφτονται πάντα οι άλλοι να κλείνουν την πόρτα. Γιατί είναι επέμβαση λίγο πριν άλλο.
3: Να κάνω μια ερώτηση. Γιατί δεν αναφερθήκαμε στην κεντροαριστερά στην Ελλάδα.
2: Ναι. Εγώ θέλω πάρα πολύ η Ευρώπη να γίνει πραγματική ομοσπονδία.
4: Ναι, ναι,
2: και να περισσοβάλλονται. Να φτιάξουν εθνικές ενόπλες δυνάμεις και να φτιάξουν μια εξωτερική πολιτική. Και την παίρνει ολοκληρωμένο σοβαρά.
4: Τι λέει, ναι.
2: Θα το ήθελα πολύ αυτό. Θέλω να σου πω την αλήθεια. Εγώ δεν έβαλα στο μέλλον να είχαμε μια Ευρώπη με τη Ρωσία μέσα.
4: Τώρα λέει την αλήθεια. Τι παραδέχεται ο ψεφταράς. Θέλετε να σας πω την αλήθεια. Ότι 5-6 χρόνια έλεγε ψέματα. Λέει ότι 5-6 χρόνια έλεγε ψέματα. Ότι είναι υπέρ της Ευρώπης, υπέρ του Τραμπ και αντίον της Ρωσίας. Τώρα λέει την αλήθεια. Εγώ που την έλεγα 6 χρόνια ήμουν ψεκασμένος, σαχλαμάρας, πουτινικός. Ρε τέτοιους έχετε σας λέω. Αυτοί σας κυβερνάνε. Θα την κάνουν όλη τη δήλωση. Θα την κάνουν την κολοτούμπα. Όπως όταν με αποκολλήσε σαν χλαμάρα πρωθυπουργός για τις εξορίξεις. Και με αντέγραψε. Και τώρα ξεκινάει τις εξορίξεις. Καλά, θα δούμε όταν τρυπήσουνε. Το βλέπουμε. Από καθυστέρηση σε καθυστέρηση πάνε. Αντιγράφουν ό,τι τους λέμε. Παράδειγμα, ας πούμε, το μη επανδρωμένο πλοιάριο που βρέθηκε στο Ιόνιο. Τους λέω από το 19-20 υπάρχουν μη επανδρωμένα πλοιάρια. Ας ξεκινήσουμε να κάνουμε κάτι να κάνουμε. Δεν κάνουν τίποτα. Τώρα το 30 μπορεί να ξεκινήσουν. Δεν θα πούν ποτέ από που ήρθανε. Λοιπόν, πάμε στην ερώτηση. Ρε Ποντιάρες, τι έγινε ρε? Εκεί στο Δήμο Θεσσαλονίκης θα τιμήσετε το μπουτάρι? Τι έγινε ρε Πόντι? Μόλις είπα για Ποντίους, μου θυμίζει λίγο τον Δία. Τα αυτιά τα σήκωσε ο άλλος. Να ακούς τι είπα για τους Ποντίους, επειδή είναι Πόντιος, καταλάβατε, δεν είναι ο Πόντι. Όσο υπάρχουν αυτοί οι σύλλογοι εδώ και δεκαετίες που είναι κομματικά γραφεία, οι πρόεδροι τους, οι γραμματοί τους είναι πρώτα το κόμμα και μετά το ποντιακό κίνημα, δεν θα υπάρξει ποντιακό κίνημα, στο λέω, σας κοιτάω στα μάτια. Όσο υπάρχουν αυτά τα προεδρία που καπελώνουν και καπηλεύονται τον ποντιακό ελληνισμό, όπως και τον κριτικό ελληνισμό, όπως και τον σαρακατσάνικο και τον βλάχικο, ό,τι θέλετε βάλτε μέσα, δεν θα κερδίσουμε ποτέ το παραμικρό. Δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν. Ο άνθρωπος που είπε ότι έχει χεσμένους τους Έλληνες που σφράχτηκαν από τον Κεμάλ Ατατούρκ να τιμηθεί από το Δήμο Θεσσαλονίκη. Σας λέω ένα πράγμα. Όταν και εφόσον και αν ο Θεός και ο λαός αποφασίσουν να είμαστε κυβέρνηση, θα δείτε να αλλάζει όλος ο οδικός χάρτης Ελλάδος με ονόματα συγκεκριμένων ανθρώπων που τίμησαν τη χώρα. Ο Μπουτάρης δεν τίμησε την Ελλάδα. Δεν τίμησε τη Θεσσαλονίκη. Δεν τίμησε το έθνος. Ήταν ένα φτιασιδωμένο άτομο του συστήματος. Το πρόμο που του κάνανε. Και εγώ για προσωπική άποψη, μέσα στο αεροπλάνο, έβρισες και όλα το παιδί μου και την οικογένειά μου, δεν αντέδρασα, γιατί σεβάστηκα την ηλικία του πριν 1,5 χρόνο, με σκαιότατο τρόπο. Αν το έκανα εγώ αυτό, θα είχα πάει φυλακή για αυτόφορο. Ούτε το έκανα θέμα στα κανάλια. Τώρα που επεβίωσε το λέω. Αλλά δεν είναι δυνατόν ο Δήμος Θεσσαλονίκης, ο Αγγελούδης και οι υπόλοιποι εκεί μέσα να τιμούν τον άνθρωπο που έχω χεσμένους, τους Έλληνες που έσφαξε ο Κεμάλ. Και να του δίνεις δρόμο, άγαλμα και δεν ξέρω τι άλλο. Θα ξυλωθούν όλα αυτά, όπως και η Συγκρού, θα αλλάξει όνομα. Και να σας πω κάτι, όπως και οι υπόλοιποι πολιτικοί που έχουν πάρει και έχουν οδοτηθεί ονόματα σε οδούς, θα ξυλωθούν όλοι. Θα εκτιμηθεί η πορεία του καθενός ξεχωριστά. Όχι από τη νεότερη πολιτική ιστορία ονόματα, μέχρι το 1900 θα έχουμε ονόματα. Μ' ακούς? Πολιτικών, ιατρών, προσωπικότητων, άλλο πράγμα. Αλλά δεν μπορεί να μην έχουμε ονόματα αυτοκρατόρων. Μια Τσιμισκή έχει Θεσσαλονίκη. Βασιλείου Βουλγαροκτώνου. Νικηφόρου Φωκά. Η καλύτερη σοδιά αυτοκρατόρων. Έτσι. Τι είναι? Μα όλοι οι πιλότοι που έπεσαν θα έχουν οδούς κεντρικούς. Έχω το μεγαλύτερο το κογλύφο στην Αθήνα, λεωφόρο όνομα Συγκρού. Το κογλύφο ήταν. Τι? Και Κόχραν έχει. Και απ' όλα έχει. Όλους αν θέλει να σου έχει. Δηλαδή για μένα ο Μιαούλης δεν μπορεί να έχει οδός. Ή ο Κανάρης. Να μην υπάρχει οδός. Να υπάρχει, σου λέω γιατί. Κολοκοτρώνη έχουμε για την κυλοφορώ. Α, μπράβο. Στον άνθρωπο που κροστάμε, Καποδίστρια. Μην ψάχνεις. Μπράβο. Αλλά έχω Μιαούλη, ξέρω εγώ. Έχουμε Κανάρι στο Κολονάκι, Κανάρι. Γιατί ρε εσείς? Ο Μιαούλης δεν βύθισε τα δύο πλοία που πληρώσαμε με τα δάνεια. Ο Κανάρης δεν έγινε μινίστρος. Λέω τώρα, παιδιά, δεν είναι, ακούστε λίγο. Φτιασιδώθηκε η ιστορία. Κουντουριώτη έχουμε. Μαυροκορδάτου έχουμε. Κολέτη έχουμε. Κανονικά λαμόγια αυτά, έτσι. Προδότες, απατεώνες. Άστο να πάει. Και Μακρυγιάννη έχουμε. Τι θες? Κάτι θες? Πάμε, φίλες και φίλοι, να σας ακούσω. Έχω δίκιο που αντιδρώ? Ναι, το περιστατικό ήταν πριν 2 χρόνια, 3 χρόνια. Έτσι μπορεί να λέω 1,5-2, αλλά εντάξει, ο χρόνος είναι χρόνος. Και αν θυμάμαι καλά, ήταν λίγο μετά τις εκλογές του 23. Λίγο μετά, μερικούς μήνες μετά. Μπήκε στο αεροπλάνο και έβριζε παιδιά, οικογένειες, μάνες, ό,τι έβρισκε.
5: Απρόκλητα.
4: Απρόκλητα, δεν το μίλησα εγώ. Ήμουνα μπροστά, καθόμουν μπροστά, περνάει, με κοιτάει και αρχίζει το πινελίκι. Δηλαδή, αν δεν ήταν η ηλικία του, θα έλεγα τώρα εντάξει. Δεν πειρες. Εντάξει. Οι νεκροί δεν δικαιώνονται, μην τρώτε παραμύθια. Δεν λέει κάτι ο Απόστολος Παύλος. Δεν μιλάει για δικαίωση νεκρών. Θέλω να μου πείτε αν συμφωνείτε αυτό που είπα, για να ακούσω και εσάς. Ότι ο Μπουτάρης και ο κάθε Μπουτάρης, δεν είναι ο συγκεκριμένος μόνο, δεν πρέπει να τιμηθούν από τον Αγγελούδη και από το Δήμο Θεσσαλονίκης. Δεν πρέπει. Την άποψή σας. 2-31-0-506-76, 2-31-0-506-77. Τηλεφωνήστε και πείτε, μπορώ να κάνω λάθος εγώ. Να ακούσω την άποψή σας. Μήπως και η δική σας άποψη με τα επιχειρήματά σας αποδομήσει τα επιχειρήματα δικά μου. Διότι ο Μπουτάρης είπε. Το έχεις το έχω το βίντεο μου, το έχεις? Δεν το έχεις, με δώσε θέλω. Μέχρι να το δεις εσύ, το βρω εγώ. Περίμενε. Πάμε στις τηλεφωνικές γραμμές μέχρι να το βρούμε. Παρακαλώ.
6: Καλημέρα σας, κύριε Πρόεδρε.
4: Καλημέρα σας.
6: Λοιπόν, εγώ λέω το εξής, να τιμηθούν οι εχθροί της Ελλάδος και χάθηκαν οι ήρωες, να τιμήσουμε. Αυτός είναι Σκοπιανός, κύριε Πρόεδρε. Τι να τον τιμήσουμε αυτό?
4: Καλά, Σκοπιανός δεν είναι, αλλά έλεγε αυτό εδώ.
7: Σε αυτήν την πάρα, Δ.
5: short many, many changes in the Turkish Republic. I don't give a shit if they are, if he killed or not Greeks or whatever. I don't give a shit if they are...
4: Μας έχει εσμένους τους Έλληνες, καταλάβατε, που σκοτώθηκαν.
7: Συμφωνώ απολύτως μαζί σας και γι' αυτό θα σας ψηφίσω.
4: Να είστε...
7: Και γι' αυτό θα σας ψηφίσω.
4: Να είστε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν είναι μόνο τα εθνικά θέματα που είναι πολύ σημαντικά για μένα και η οικονομία και τα λοιπά. Πάμε στις γραμμές. Χαίρετε. Παρακαλώ.
8: Καλημέρα, Χαίρετε. Πρόεδρε.
4: Καλημέρα σας.
8: Μεγάλη προδοσία, όπως είπατε, για τα ποδιακά σωματεία. Είναι δυνατόν να αφήνουν το Δήμο Θεσσαλονίκης να κάνει ό,τι θέλει. Και βέβαια ο Μπουτάρης δεν γίνεται τώρα να σταματηθεί. Έχει κάνει τέτοια προεργασία επί των ημερών του για τους κατά τα άλλα συμμάχους μας Ισραηλινούς, που έχει μια κρίσιμη μάζα που δεν σταματιέται από κανένα δήμαρχο πλέον και δημαρχιακό συμβούλιο. Δηλαδή θα το προωθήσουν όπως θέλουν οι τύποι, θα τον κάνουν και άγαλμα μπροστά στο Μουσείο του Ολοκαυτώματος. Έχει προωθεί στην πλατεία Ελευθερία, στα πάντα, ενώ μνημείο ποδιακού ελληνισμού σιγά μη κάνει. Σιγά η Θεσσαλονίκη, η προσφυγωμάνα, είναι δυνατόν. Να περιμένουμε το μεγάλο Ευεργέτη Βανσαβίδη, μήπως κάνει στην καινούρια Τούμπα κάποιο μουσείο ποδιακού ελληνισμού, άλλως από πουθενά αλλού φως δεν πρόκειται να δω.
4: Καθίστε λίγο μήπως τον φαν για αυτόν. Γιατί...
8: Καλημέρα μου.
4: Να είστε καλά, γιατί βλέπω έχει πολλά οπαδάκια εδώ. Ο άλλος που συναντάει ο Μητσοτάκης και σύζυγός του, ο δίθεν ΠΑΟΚΣΙΣ, ο οποίος ξαφνικά θυμήθηκε τον ΠΑΟΚ, όταν παρέπε ο ΠΑΟΚ ήταν ξαφανισμένος, αλλά μετά το λιμάνι που θέλει να το πάρει, αγάπησε τον ΠΑΟΚ σφοδρά, ερωτευμένος, έτσι, και πήρε και τον μπάσκετ, θα κάνει και κλειστό και οπαδοί φωνάζουν και αυτό και εκείνο. Δεν τους νοιάζει αν έχει συνέτερο Τούρκο. Δεν τους νοιάζει αυτό. Δεν τους ενδιαφέρει αν έχει την Πειραιώς ποσοστά, που η Πειραιώς παίρνει τα σπίτια των Ελλήνων. Και όχι ποσοστό απλό. Μεγαλομέτοχος είναι, μέτοχος, κανονικός, ισχυρός. Δεν τους νοιάζει αυτό, η ομάδα. Ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός δεν πάνε να ξεπουληθούν. Τι λέτε ρε εσείς, τι λέτε ρε. Και με δεν με νοιάζει καν ο Σαββίδης και ο κάθε Σαββίδης δεν πάνε να κάνουν τούμπες. Τον είδαμε και τον Σαββίδη, στο κανάλι του. Έκανε ημερησία συνέδριο, κάλεσε ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, ό,τι κόμμα υπήρχε, πλην της ελληνικής λύσης. Δεν με νοιάζει ο Σαββίδης. Εμένα με νοιάζει, σας το λέω ευθέως, ότι ο άνθρωπος αυτός έβαλε λεφτά από την τσέπη του, έκανε επενδύσεις, βοήθησε μια ομάδα της πόλης μας. Ας πάμε να πάρει τον Άρη άλλος. Ή τον Ηράκλειο, λέω τώρα. Ηράκλειο έχει μόνο Πασιώτη. Αλλά το λιμάνι τον νοιάζει, ούτε ο ΠΑΟΚ ούτε κανένας. Σας το λέω. Μπας και ξυπνήσετε. Και θα κάνουμε κλειστό και θα κάνουμε προπονητικό και θα κάνουμε. Και τι κάνει τώρα, το κάνει ταχύρυθμα και καλά. Και ακούγα ένα ραδιόφωνο, γνωστό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη Αθλητικό, που έχει τα γνωστά αλάνια, που ο καθένας έχει από δύο λιβάνια, από δύο μανουάλια και λιβανίζουν του κυρίου Δεϊθόμενο όλη μέρα. Εντάξει τώρα. Τσάπα κανείς δεν λιβανίζει, ρε φίλε, το λιβάνι κοστίζει. Για να πάει να πάει λιβάνι να δεις πόσο κοστίζει. Το καρβουνάκι κοστίζει. Βάλ το καρβουνάκι, βάλ το λιβανάκι επάνω, να δει πόσο ακριβά είναι αυτά τα πράγματα, πώς θα λιβανίσει ο δημοσιογράφος. Είναι αυτό, κατάλαβες. Δεν φαίνεται ότι δηλαδή ο άλλος έχει πάρει το μαγαζί ή το ελέγχει το μαγαζί. Έλα τώρα μωρέ. Ξυπνήστε επιτέλους. Μην είστε αχάριστε, είναι όλοι μας. Μην είστε αχάριστε επιτέλους. Μην. Πάμε στις γραμμές. Έπεσε. Χτύπησε. Δεν χτύπησε. 2-31-05-506-76 2-31-05-506-77. Πρέπει να στηθεί μνημείο για τον Μπουτάρη, ναι ή όχι. Να σας ακούσω ρε μάγκες. Να σας ακούσω επιτέλους. Πού είναι οι Ελληναράδες, πού είναι ρε, πού είστε ρε Έλληνες.
9: Ναι. Πάντως, πρόεδρε, στην Κύπρο λειτουργούν τελείως διαφορετικά, γιατί το Δημοτικό Συμβούλιο της ΠΑΦΟΥ πληροφορηθήκαμε ότι σε μια συνοικία Μούταλος, όπως λέγεται, υπήρχε οδός και μάλα τα Τούρκ και την ξύλωσε.
4: Καλά, εξηγηθήκανε. Είναι, εντάξει, είναι ζητήματα που πρέπει να τα δούμε λίγο. Κάνε νοήματα. Κάνεις ένα έτσι. Για να μπορεί να σε βλέπει και αυτός και εγώ. Δεν φωνάζουν. Τα νοήματα γι' αυτό είναι, ρε φίλε. Ρε αγόρι μου γλυκό. Ούτε ο Νέστορα Μάτσα δεν τα έκανε αυτά. Πώ το λέγανε, Νέστορα Μάτσα, δεν τα έκανε. Πώ το λέγανε. Πώ το λέγανε. Δεν θυμάσαι, ρε. Δεν θυμάσαι που ήταν ο δοσύλλογο πάντα.
10: Αρτέμις μας,
4: μπράβο. Δεν καταλάβει, δεν πειράζει. Μικρός θα μεγαλώσεις. Θα μεγαλώσεις. Είναι δυνατόν μια ολόκληρη χώρα να έχει υποστεί γενοκτονία ποντιακή. Να έχει υποστεί γενοκτονία μικρασιατών. Να έχει υποστεί γενοκτονία θρακιωτών, ανατολικών ομιλητών. Και να τιμάς το σφαγέα και να σου βγαίνει ο άλλος και να σου λέει δεν με νοιάζει, σφάχτηκαν οι Έλληνες και να θέλει ο Αγγελούδης και η παρέα του να κάνουν προς τιμή αυτού του ανθρώπου. Άγαλμα ρε παιδιά. Εδώ διάβαζα social media προηγουμένως ένας τύπος, για να δείτε πόσο ηλίθι είναι κιόλας. Ανώνυμη βέβαια. Άρχισε Ρωσοπούτ, να μην πω την κουβέντα. Τανό, τέτοια γράφει. Έτσι. Που θες με τον Πούτιν, που είσαι με τον Πούτιν. Και χθες ο υπουργός του είναι δημοκράτης. Τρολάκι. Ο υπουργός του βγήκε και είπε ότι εγώ θέλω μια Ευρώπη, να σου πω την άλλη, θέλω μια Ευρώπη, λέει, ενωμένη από τη Σιβηρία μέχρι τη Λισαβόνα. Δηλαδή, τι να συζητάω με αυτά τα ζώα. Πρόκειται περί ζώων, έτσι. Όχι όντων ανθρωπίνου είδους. Ζώων. Είναι ζώα. Όποιος δεν καταλαβαίνει ότι η ηγεσία είναι ηγεσία. Και όταν σου βγαίνει και σου λέει ο Άδωνης, για βάλ το λίγο, βάλ το
2: σπίτι. Ο Τραμπ όπως τους λέει κατάμουτρα, αυτό που σκέφτονται πάντα οι άλλοι να κλείνουν την πόρτα. Γιατί είναι λίγο brutal.
3: Να κάνω μια ερώτηση, γιατί δεν αναφερθήκαμε στην κέντρο αριστερά στην Ελλάδα.
2: Ναι. Εγώ θέλω πάρα πολύ η Ευρώπη να γίνει πραγματική ομοσπονδία.
4: Πες τα.
2: Και να περισσοάται, να φέρει μια θέση ειδικές ενόπλες δυνάμεις και να φτιάξει μια εξωτερική πολιτική και την παίρνει ακόμα σοβαρά. Θα το θέλω πολύ αυτό. Θα πω την αλήθεια. Εγώ δεν έλα στο μέλλον να είχαμε μια Ευρώπη με τη Ρωσία μέσα.
4: Άκου.
2: Ο Ιωάννης Καποδίστρας, ο πρώτος ηγέτης.
4: Άκου ρε τι λέει ο απατεώνας.
2: Ρωσία, από τη Ρωσία μέχρι τη Μεγάλη Βρετανία. Θα ήταν τότε παγκόσμια υπερδύναμη η Ευρώπη σίγουρα. Φυσικά είναι η Ρωσία που θα γίνει δημοκρατία και απουσιάζει τις ευρωπαϊκές αξίες. Γιατί τώρα είναι προφανώς από αλλού. Δεν γίνεται. Άρα για να γίνουν όλα.
4: Άρα. Όταν ο Καποδίστρας έλεγε αυτά, βρε άνθρωπέ μου, ξέρεις και ιστορία, τσάρο είχανε. Κανονική δικτατορία είχανε. Τι είναι αυτά που λες. Τσάρο είχανε. Και τώρα τσάρο έχουνε. Αλλά το πρόβλημα είναι αυτό που σας λέω εγώ. Θέλει εκεί ο άνθρωπος αυτός να τα βρούμε με τη Ρωσία. Βγαίνει και ο Κερίδης λέει τα ίδια. Σε λίγο θα λένε ζήτω η Ρωσία. Εγώ είμαι πουτινάκιας. Αυτή τι είναι. Πάμε στις γραμμές. Παρακαλώ. Χαίρετε. Να τα πάλι. Τι κατάλαβα. Χαίρετε. Παρακαλώ.
11: Ναι, γεια σας.
4: Γεια σας.
11: Χαμηλώστε
4: το ραδιόφωνο, γιατί με το έκο που έχει αυτό θα πάμε μέχρι αύριο το πρωί.
11: Ναι. Εντάξει κύριε Βελόπουλε.
4: Να είστε καλά.
11: Εν πάση περιπτώσει, με προκαλέσατε να πάρω τηλέφωνο για την περίπτωση του Μπουντάρη.
4: Ναι.
11: Γιατί βλέπω ότι ο Δήμαρχος σήμερα έχει μία σύγχυση, δεν έχει ξεχωρίσει τι σημαίνει Θεσσαλονίκη, τι σημαίνει η Ελλάδα, τι σημαίνει πατριωτισμός, τα έχει χύμα στο κύμα όλα και δεν έχει αντιληφθεί ότι ο Μπουντάρης έφερε τους Σκοπιανούς και έδωσε την αίθουσα συνεδρίου του Δημαρχείου και κάνανε η μερίδα οι Σκοπιανοί εκεί πάνω.
4: Α, για τη γλώσσα εννοείται τότε με το Αλμανάκ.
11: Όταν πήγα και μοίρασα μία σελίδα και από πίσω από τη σελίδα έβαλα μία φωτοτυπία των Γκριγκόροφ που έλεγε ότι εμείς δεν είμαστε καμία σχέση με την Μακεδονία. Ήρθαμε τον 7ο-8ο αιώνα. Λοιπόν, ήρθε ο πρόεδρος των Σκοπιανών και μου ζητούσε τα αρέστα, ποιος είσαι εσύ και τι κάνεις εδώ κτλ. Και το είπα εγώ, είμαι ένας Έλληνας Μακεδόνας. Θα φωνάξω την αστυνομία. Φώναξε την αστυνομία, έφυγα εν πάση περιπτώσει. Πήγα στον από κάτω όροφο που γινόταν μια συνέδρια για ψυχική υγεία και ήρθανε τρεις ασφαλείας και μου ζητάγανε τα αρέστα και τους ρώτησα, εσείς παιδιά για ποιους είστε εδώ, για τους Σκοπιανούς ή για τους Έλληνες? Η απάντηση ήταν, είμαστε για να υπάρχει ασφάλεια. Λέω τι έγινε πάνω, ο Μπουντάρης έγινε μανιακός. Λέω πέτυχα το στόχο μου. Εν πάση περιπτώσει, ένα από τα πάμπολα δείγματα του Μπουντάρη περί Ελλάδος, περί Σκοπιανών και περί πατριωτισμού του. Εκτός το ότι εκφύλισε τη Θεσσαλονίκη με το να καθιερώσει τις πορείες των ομοφιλοφίλων. Δηλαδή κατρακύλα από όλες τις πλευρές. Μπορεί να έκανε κάποια έργα, αλλά εκείνο που μετράει κατά πόσο βοηθάει τον Έλληνα, κατά πόσο βοηθάει την Ελλάδα, κατά πόσο βοηθάει την ασφάλεια της Μακεδονίας και όλα αυτά. Εν πάση περιπτώσει, από αυτά που είπα φαίνεται καθαρά ότι είμαι κάθετος στο να μην εμφανιστεί πουθενά το όνομα Μπουντάρη στη Θεσσαλονίκη.
4: Μόνο με κυβέρνηση Ελληνική Λύση. Να είστε καλά.
11: Να είστε καλά, καλή συνέχεια και πολλά συγχαρητήρια, γιατί συμφωνώ σε πάρα πολλά πράγματα με αυτά που λέτε.
4: Να είστε καλά.
11: Και να επιμένετε. Επιμένετε. Γεια σας.
4: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Έχεις για τον Κερίδη. Βάλ τον και αυτό να. Βάλ τον.
10: Προφανώς πρέπει να σκεφτούμε την επόμενη μέρα με τη Ρωσία. Μάλιστα. Και η Ρωσία δεν πρόκειται να φύγει. Mm. Και πρέπει να βοηθήσουμε και τις... Γιατί εμείς δεν διακατεχόμαστε από αντιρωσισμό εν γενή. Mm-hmm. Η Ρωσία, ό,τι και να γίνει, δεν πρόκειται να φύγει.
4: Ναι.
10: Θα είναι γείτονας της
4: Ευρώπης. Άρα εσείς λέτε πάμε να τα βρούμε ουσιαστικά.
10: Δεν λέω πάμε να τα βρούμε και δεν μπορούμε να τα βρούμε ούτε να συμβαστούμε. Λέω ότι πρέπει να σκεφτούμε προς Θεού.
4: Ναι.
10: Και είμαι από αυτούς που έχει στηρίξει τα ζητήματα αρχών.
4: Ναι, ναι.
10: Τα οποία εκπροσωπεί η κυβέρνηση, η Μητσοτάκη, τη σωστή πλευρά της ιστορίας που συνηθίζαμε να λέμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να σκεφτούμε την επόμενη μέρα.
4: Μάλιστα.
10: Και ότι εδώ, για λόγους συμφέροντος και ευστάθειας.
4: Στο ουκρανικό εννοείται ότι να δούμε την επόμενη μέρα.
10: Την επόμενη μέρα.
4: Στη σχέση με
10: όταν
4: τη Ρωσία.
10: Όταν τελειώσει ο πόλεμος, στη σχέση με τη Ρωσία.
4: Μάλιστα.
10: Και ότι. Εγώ αυτό το ακούω.
4: Για να οδηγούμε σε μια ισορροπία εννοείται δηλαδή.
10: Δεν μπορεί σήμερα η Ευρώπη να μη συνομιλεί και να συνομιλεί με την Μόσχα μέσω Ουάσιγκτον. Διότι όταν συνομιλείς μέσω τρίτων.
4: Σωστά. Δεν είσαι κομμάτι της διαπραγμάτευσης. Δεν
10: είχε.
4: Τι έγινε ρε παιδιά. Τι έγινε ρε παιδιά. Βάλε και τον Άδωνα ακόμα. Να ενώσουμε αυτά δύο μαζί. Να τα μάθουμε καλά. Διότι θέλετε να σας πω την αλήθεια, λέει ο Άδωνης. Εγώ θέλω και τη Ρωσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι έγινε ρε μάγκες. Τι να πω ρε, τι να πω ρε, τι να πω, δεν ξέρω, τι ξέρω. Βάλτονα.
2: Ο Τραμπ όπως τους λέει κατάμουτρα, αυτό που σκέφτονται πάντα οι άλλοι να κλείνουν την πόρτα. Γιατί είναι λίγο μπρουτάλ.
3: Να κάνω μια ερώτηση, γιατί δεν αναφερθήκαμε στην κέντρο αριστερά στην Ελλάδα.
2: Ναι. Εγώ θέλω πάρα πολύ η Ευρώπη να γίνει πραγματική ομοσπονδία. Και να παίρνει βάλτονα αυτό, να φτιάξει δικές ενόπλες δυνάμεις και να φτιάξει μια εξωτερική πολιτική και να την παίρνει όσο σοβαρά. Θα το θέλω πολύ αυτό. Θέλω να σου πω την αλήθεια. Εγώ δεν έβαλα στο μέλλον να είχαμε μια Ευρώπη με τη Ρωσία μέσα.
4: Άντε, αλλά εγώ ρίπε το, πε την αλήθεια.
2: Ο Ιωάννης Καποδίστρια, ο πρώτος ηγέτης που
4: έφυγε
2: στην Ενωμένη Ευρώπη.
4: Στον Καποδίστρια πήγε. Αφήστε, δεν μπορώ άλλο. Σας φτύνουν κατάμουτρα, σας λένε ψέματα κατάματα. Επί 7 χρόνια μου έλεγαν πουτινόφιλο, πουτινάκια, ρωσόφιλο και αυτά και τα λοιπά. Και τώρα ξαφνικά αρχίζουν να αμβλύνουν τις γωνίες. Αφήστε με. Πάμε στις γράμμες, παρακαλώ. Χαίρετε.
12: Εμένα, εγώ μιλάω.
4: Ναι κύριε, εσείς μιλάτε.
12: Πρόεδρε μου, σε παρακαλώ, εκτός θέματος θέλω να πω κάτι.
4: Άντε, πες το.
12: Ταλαιπωρούμε εδώ για καιρό και πολύ ταλαιπωρούνται με το θέμα της σύνταξης. Η σύνταξη είναι ακατάσχετη τελικά. Έτσι ξέρω εγώ.
4: Εσείς ξέρετε, εγώ δεν ξέρω ποιο είναι το θέμα σας, θα πάρετε τηλέφωνο μετά την εκπομπή, να μιλήσετε εδώ με τον κύριο Στέφανο, να τον βρείτε.
12: Όχι, άθελο να τον πω.
4: Κύριο Τουτσίδη.
12: Τελικά δίνουν 1250 ευρώ και τα υπόλοιπα τα κρατάει η τράπεζα.
4: Είναι ψηλός εκεί.
12: Μπορείτε να το δείτε ψηλός αυτό το πράγμα στη Βουλή, ξέρω εγώ κάπου, εν πάση περιπτώσει.
4: Μάλλον δεν έχετε ακούσει την ομιλία μου για τις συντάξεις που είχα κάνει πριν από 1,5 μήνα και είπα αυτά που μου λέτε εσείς. Τα είπα όλα. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Δεν τους νοιάζει αφού έχουν τους κλακαδόρους τους. Έχουν αυτούς τους οπαδούς, κομματικούς, φανατικούς, τυφλούς που δεν τους νοιάζει η Ελλάδα. Δεν τους νοιάζει τίποτα.
12: Αυτό είναι, αυτό το ξέρω, μπορπάτω με τον κύριο του σημερινό. Αυτό είναι δεδομένο.
4: Μα θυμάμαι εκεί στην Αλεξανδρούπολη, πέντε φίλοι, τέσσερις και αν είναι Μητσοτάκης, τι να κάνει άλλο Μητσοτάκης, τι να κάνει, έχει κατακλείψει την Ελλάδα Μητσοτάκης, τι να κάνει άλλο Μητσοτάκης.
12: Τι να κλείψει, έχει κάνει, οι παλιοί άρχοντες κύριε μου ήταν άρχοντες, πραγματικά άρχοντες, σήμερα είναι κλίκα όλοι αυτοί.
4: Να είστε καλά. Τι να σε κάνει ο Μητσοτάκης, τι να πρωτοκάνει ο άνθρωπος, τι να πρωτοφτιάξει ο Μητσοτάκης. Τα οικογενειακά προβλήματα να λύσει, τα οικονομικά των εταιριών, του Ντουμπάι. Τι να λύσει, τη CVC, τι να λύσει ο Μητσοτάκης, δεν προλαβαίνει ο άνθρωπος. Ποιο να πρωτοπαρακολουθήσει, ποιο να πρωτοκλέψει για την Κρήτη μας. Για την Κρήτη μας να γίνει γαλάζια. Τι να σε κάνει ο Μητσοτάκης. Κάτι μας ψεκάζουν, δεν γίνεται ρε παιδί, πολύ ψεκάσμος. Παρακαλώ, χαίρετε.
13: Χριστός Ανέστη πρόεδρε.
4: Αληθώς Ανέστη ο κύριος.
13: Πρόεδρε, δεν μπορώ να καταλαβαίνω αυτό το λαό, ο οποίος θα συνέχεια ζητάει και συνέχεια επαναλάβει ερωτήσεις για τη σωτηρία τους. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλαβαίνω αυτά τα πράγματα. Συνέχεια ίδια και τα ίδια σας ρωτάνε. Γιατί δεν μπορούμε να αλλάξουμε σελίδα, να προχωράμε λίγο μπροστά. Τόσο μυαλό έχουμε να δούμε πόσο μας κοροϊδεύουν και πόσο χρόνια μας καταστρέφουν. Δεν έχουμε τα παιδιά νέα, δεν έχουμε τίποτα. Όλα πάει προς τα διάβολο και εμείς δεν βρούμε σωτηρία σε άνθρωπους που είναι φωτισμένοι. Μας δίνεται όλη την αλήθεια στη Βουλή και πάλι τα ίδια και τα ίδια σας ρωτάνε. Όσες φορές σας άκουσα, άλλαξα γνώμη κατευθείαν. Δεν χρειάζεται κάποιος να μου εξηγήσει τι είναι αυτή. Ακούω την αλήθεια και ακούω ότι βλέπω όλα τα πράγματα και εξετάζω. Για μένα αυτό είναι πολιτική, να εξετάζω και να δώσω το μυαλό μου εκεί που είναι η αλήθεια. Και το βλέπω την αλήθεια καθημερινά στα σούπερ μάρκετ, στους δρόμους.
4: Ξέρετε κάτι, ακούστε με λίγο. Αν ήμουν τώρα κυβέρνηση, εγώ ξέρετε.
13: Είμαι ο Ντράγκανα, ξέρετε.
4: Ξέρω ποιος είστε.
13: Πολύ.
4: Ξέρω ποιος είστε. Τι θα έκανα εγώ. Βρέθηκε αυτό το ρημάδο, ντρόουν, ξέρετε τα λοιπά, έτσι εκεί. Θα είχα λιανίσει τον Ζελένσκι, θα του κόβα τα πάντα. Έτσι. Θα του κόβα τα πάντα τον Αλυταρά, γιατί περί Αλυταρά πρόκειται πολιτικού αλήτη. Πήγε στην Κύπρο και δεν πήγα μια κουβέντα για την εισβολή των Τούρκων. Αυτόν βοηθάει ο Μητσοτάκης. Και ταυτόχρονα, τι θα έκανα. Για πες μου. Για πες μου. Θα έκανα φίλο και φτερό αυτό το drones, πώς κατασκευάστηκε, τι μηχανήματα είχε πάνω κτλ. Για να κάνω εγώ αντίγραφο. Θα γινόμουν Κινέζος. Για πες μου. Λάθος. Μήπως κάνω κανένα λάθος. Λέω τώρα εγώ. Μήπως κάνω λάθος. Εντάξει. Πάμε στις γραμμές. Γιατί, κάτσε να το σημειώσουμε και αυτό, γιατί είναι σημαντικό. Δεν είναι αδειά, δέχομαι μηνύματα και πρέπει να απαντάω και σε εσάς, δεν γίνεται διαφορετικά. Εντάξει, δεν γίνεται. Ω, Χριστέ μου, ξαναβάλ' τον να δουν, έχει γέλιο. Βάλ' τον να δουν, έχει γέλιο. Έχει γέλιο, παιδί μου. Έχει.
2: Ο Τραμπ, όπως τους λέει κατάμουτρα, αυτό που σκέφτονται πάντα οι άλλοι να κλείνουν την πόρτα. Γιατί είναι λίγο μπρουτάλ.
3: Να κάνω μια ερώτηση, γιατί δεν αναφερθήκαμε στην κέντρο αριστερά στην Ελλάδα.
2: Ναι. Εγώ θέλω πάρα πολύ η Ευρώπη να γίνει πραγματική ομοσπονδία. Και να παίρνει τον αυτό, να φτιάξει ειδικέ ενόπλε δυνάμει και να φτιάξει μια εξωτερική πολιτική και να την παίρνει όλο ακόμα σοβαρά. Θα το θέλω πολύ αυτό. Θέλω να σου πω την αλήθεια. Εγώ δεν έβαλα στο μέλλον να είχαμε μια Ευρώπη με τη Ρωσία μέσα.
4: Ρε, μα δουλεύει, σα λέω.
2: Ο Ιωάννη Καποδίστρια, ο πρώτο ηγέτη που ονέθηκε την Ενωμένη Ευρώπη, ονέθηκε από τη Ρωσία μέχρι τη Μεγάλη Βρετανία.
4: Ρε, μα δουλεύει, σα λέω.
2: Είναι δύναμη η Ευρώπη σίγουρα. Φυσικά είναι η Ρωσία που θα γίνει.
4: Ρε, σα κοροϊδεύει ο άνθρωπο, σα λέω, δεν το καταλαβαίνετε. Σα βρήκε μπόσικου. Σα βρήκαν μπόσικου στο μυαλό. Ένα θέμα, δεν το πιστεύω. Βάλε και το κερδίδι, βάλε και το κερδίδι. Έτσι, να το εμπεδώσω.
10: Προφανώς πρέπει να σκεφτούμε
4: προφανώς
10: την επόμενη μέρα με τη Ρωσία. Μάλιστα. Και η Ρωσία δεν πρόκειται να φύγει. Mm. Και πρέπει να βοηθήσουμε και τις. Γιατί εμείς δεν διακατεχόμαστε από αντιρωσισμό,
4: σωστά,
10: γενή.
4: Είμαστε φιλορώσοι.
10: Ό,τι και να γίνει, δεν πρόκειται να φύγει.
4: Ναι.
10: Θα είναι γείτονα τη.
4: Άρα, εσείς λέτε πάμε να τα βρούμε ουσιαστικά.
10: Δεν λέω πάμε να τα βρούμε και δεν μπορούμε να τα βρούμε ούτε να συμβαστούμε. Λέω ότι πρέπει να σκεφτούμε προ Θεού. Και είμαι από αυτού που έχει στηρίξει τα ζητήματα αρχών.
4: Ναι, ναι.
10: Τα οποία εκπροσωπεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη, τη σωστή πλευρά της ιστορίας που συνηθίζαμε να λέμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να σκεφτούμε την επόμενη μέρα. Ότι εδώ, για λόγους συμφέροντος και ευστάθειας.
4: Στο Ουκρανικό εννοείται να δούμε την επόμενη μέρα.
10: Την επόμενη μέρα,
4: στη σχέση με
10: όταν
4: Ρωσία.
10: Τελειώσει
4: έλα,
10: ο πόλεμος,
4: πέστο,
10: στη σχέση με τη Ρωσία.
4: Άντε, πες το.
10: Εγώ αυτό το ακούω.
4: Για να οδηγούμε σε μια ισορροπία. Ακούει τώρα. Έξι χρόνια που δουλειάζουμε να πουτινόφιλος, ρωσόφιλος. Παιδί μου, ήμασταν λέει. Δεν λέει είμαστε. Ήμασταν. Σε λίγο θα βγει ο Μητσοτάκης και θα υψώσει η ρωσική σημαία στο κοινοβούλιο, σας λέω. Και όλοι αυτοί οι 6-7 χρόνια που με λέγανε πουτινόφιλο και ρωσόφιλο θα το χειροκροτάνε πάλι. Περί τέτοιας ποιότητας ψηφοφόρων μιλάμε. Ο παδός χούλιγκαν είναι αυτός που δεν του ρίχνει 5 φάσκελα του Γεωργιάδη και 5 του Κερίδη και 5 του Μητσοτάκη. Γιατί 6 χρόνια σε έβαλε να πληρώνεις πανάκριβο ρεύμα, πανάκριβο φυσικό αέριο, πανάκριβα καύσιμα και τώρα για να κατεβάσει την τιμή γιατί βλέπει ότι καταραίει η οικονομία θα πάει να πάρει από τη Ρωσία φθηνά. Λέω τώρα. Έλα, εντάξει. Οχ, τελειώσαμε. Δεν ξέρω. Τώρα από εβδομάδα έχουμε πολύ, πολύ πράγμα, πολύ πράγμα. Έχετε και ο Χριστοδουλίδης στη Βουλή. Θα μιλήσει ο Χριστοδουλίδης. Λογικά την Πέμπτη το πρωί θα είμαι στον Αντένα, στον Στάθη. Λογικά, έτσι, δεν είναι τίποτα βέβαιο. Η Τετάρτη δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος. Η Παρασκευή. Μα όχι, Παρασκευή θα είμαι στον Αντένα. το πρωί. Ναι, ναι, Παρασκευή στον Αντένα. Και την Τρίτη στην Αυτεμπορική θα είμαστε. Τι θα κάνουμε.
14: Στο διαδικτυακό, στο...
4: Ναι, έχουν ένα περιφερειακό κανάλι, το παίζει και διαδίκτυο. Εντάξει, δεν είναι απλά με 3-4 χρόνια με... Ε?
14: Και,
4: και όπως λένε στο τέλος το σύνθημα του Μητσοτάκη.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τους πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλλο, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Ο σταθμός της αλήθειας.
9: Παρηγοριά στον άρρωστο.
10: Φως στο τούνελ.
11: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
12: Λιοντάρι, λιοντάρι.
13: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
14: Γροθιά στο κατεστημένο.
15: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
16: Η αλήθεια στην ενημέρωση.

0: αγώνας
1: αλήθειας.
2: Μαχητές από τους ολίγους.
3: Αξιόπιστη ενημέρωση.
4: Φάρος της αλήθειας.
5: Παρηγοριά ελπίδα.
6: Ευτυχώς που υπάρχει.
7: Φόκουσε και όλος ο κόσμος σε ακούει.
8: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
7: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Focus FM 103,6.

0: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
1: Τρελάνε μας!
2: Τρίποντο! Τρίποντο!
3: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.

0: μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Εδώ είμαστε και σήμερα στο Focus, στους 103,6. Ζωντανά από τη Θεσσαλονίκη μας, από την καρδιά της Μακεδονίας μας. Είναι Σάββατο μεσημέρι και ο μήνας έχει 9 του Μάη. Να είστε όλοι καλά. Καλώς ανταμώσαμε και σήμερα ραδιοφωνικά. Κώστας Χίτας στο μικρόφωνο της εκπομπής. Θα είμαστε μαζί για την επόμενη ώρα, μέχρι και τη μία, στο καθιερωμένο μας σαββατιάτικο ραντεβού, στις επάλξεις, όπως κάθε φορά. Είναι ο χρόνος, είναι οι ώρες αυτές, τις οποίες έχουμε το δικό μας ραδιοφωνικό ραντεβού, κάνουμε τη δική μας, έτσι αν θέλετε, πολιτική προσέγγιση και ανάλυση, και φυσικά έχουμε και τη δικιά μας επικοινωνία μέσω από τους τρόπους που σας δίνεται η δυνατότητα να επικοινωνείτε με την εκπομπή και με μένα, κατά τη διάρκεια λοιπόν της παρουσίας μου εδώ στο στούντιο του Focus FM 103,6. Να είστε όλοι καλά, χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ, χαίρομαι πολύ που τα λέμε ζωντανά στον αέρα. Να πω γρήγορα σε όλους εσάς τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή στο ξεκίνημά μας, για να προχωρήσουμε μετά σε κάποια θέματα που θέλω να θίξω και φυσικά στα δικά σας τα μηνύματα. Λοιπόν, καταρχάς, πέρα από τη συχνότητά μας, την αγαπημένη συχνότητα του Focus FM 103,6, την οποία την ακούτε, θα πω, με μεγάλη έτσι αγάπη και ζεστασιά, η αλήθεια είναι αυτή, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Πέρα λοιπόν από την αγαπημένη σας συχνότητα του 103,6, όπου εκπέμπει το ραδιόφωνο μας σε όλη σχεδόν την κεντρική Μακεδονία, έτσι και τους όμορους νομούς της Θεσσαλονίκης, έχετε δυνατότητα να μας ακούτε και από το διαδίκτυο, από πολλές πλατφόρμες και από το e-radio και φυσικά από τη σελίδα μας, το focusfm.gr, focusfm.gr, την επίσημη σελίδα μας, μπαίνετε μέσα και μας παρακολουθείτε. Να ενημερώσω όλους εσάς, κυρίες και κύριοι, ότι υπάρχει και ζωντανή μετάδοση εκπομπής στην επίσημη σελίδα του Focus FM στο Facebook. Τώρα μπαίνετε στο Facebook λοιπόν. Τι κάνετε? Μπαίνω Facebook. Μπήκα, μπράβο. Μπες Focus FM. Πάρα πολύ ωραία. Άμα κλικάρεις πάνω στο Focus FM, υπάρχει ζωντανή μετάδοση εκπομπής μέσα από το στούντιο. Τώρα, αυτή τη στιγμή, εικόνα και ήχος μέσα από το στούντιο, και εκεί περιμένω και τα μηνύματά σας με τα οποία θα πορευτούμε. Και να θυμίσω και το Viber 6907-483-484, επαναλαμβάνω, 6907-483-484, τα μηνύματά σας στην εκπομπή και τα οποία θα τα σχολιάσω, που μας ακούτε, την καλημέρα, την καλησπέρα σας κτλ. Κυρίες και κύριοι, ζούμε φοβερές στιγμές. Ξέρετε, η ζωή είναι γεμάτη εκπλήξεις. Άλλοτε θετικές, άλλοτε αρνητικές. Δεν έχω δει πιο άθλια κυβέρνηση από αυτήν. Πραγματικά, δηλαδή, κάθε φορά που ζούμε κάτι λέμε, εντάξει, δηλαδή, δεν υπάρχει χειρότερο από αυτό. Κι όμως μετά, όταν τα χρόνια περνάνε, έρχονται χειρότερα και λες, φίλε, οι τύποι εδώ, μιλάμε τώρα για αυτούς εδώ πέρα όλους, οι οποίοι είναι άθλοι. Από πού, καταρχάς, πέρα το ότι, ακούστε με λίγο κάτι, εγώ τώρα είμαι στη Βουλή 7 χρόνια, έτσι, ακριβώς. Κλείνουμε 8 ετία, 2 τετραετίες. Και επειδή είμαι στον χώρο αυτόν μέσα πάρα πολλές ώρες, πάρα πολλές ώρες, γνωρίζω πλέον πρόσωπα και πράγματα. Δεν είμαι δηλαδή βουλευτής ο οποίος θα πάω μια φορά σε 15 μέρες στην Αθήνα ή στη Βουλή. Ξέρετε ότι όλο μου το χρονικό διάστημα είμαι κάτω λόγω των υποχρεώσεων των κοινοβουλευτικών και είναι πάρα πολλές οι ώρες στις οποίες βρίσκομαι εκεί. Κυρίες και κύριοι, αυτή τη στιγμή, αν δεν ήμουν στο ραδιόφωνο, θα χρησιμοποιήσω μια λέξη για το τι συμβαίνει στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας και στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δεν καταλαβαίνετε γιατί σας λέω. Δεν καταλαβαίνετε γιατί σας λέω. Όχι η καζάνη που βράζει. Όχι. Καταλάβατε τι θέλω να πω. Άστο. Άστο σου λέω. Άστο να πάει, άστο. Άστο πονάει, άστο. Και βγαίνει αυτό το σύστημα όλο, το οποίο λειτουργεί ως κάλυμα πάνω από τη Νέα Δημοκρατία και πάνω από την κυβέρνηση, και παρουσιάζει μια εικόνα εξαιρετική που αυτά συμβαίνουν και έτσι είναι ένα υγιές περιβάλλον και μπουρουμπούρου, μπουρουμπούρου, μπουρουμπούρου και χάθει αηδίες. Και ενώ έχει να αντιμετωπίσει ο Μητσοτάκης σοβαρότατες δυσκολίες στο εσωτερικό του κόμματός του και στην κοινοβουλευτική του ομάδα, Εδώ μας παρουσιάζουν μια στρεβλή εικόνα λοιπόν, ότι τίποτα από όλα αυτά δεν ισχύει, ότι υπάρχουν κάποιοι απλά ανησυχούντες και καλό είναι αυτό, μέσα από το διάλογο, μπουρου μπουρου κτλ. Και σε αυτό βοηθάει το σύστημα. Το μηντιακό, το τρολικό, όλα αυτά τα τρόλ που πληρώνουν, κάνουν, ράνουν η Νέα Δημοκρατία για να διαμορφώνουν μια άποψη διαφορετική, μια άποψη στρεβλή σε σχέση με αυτή που υπάρχει έξω στην κοινωνία. Και εκεί που περιμένει το Μητσοτάκη να πει πράγματα και τα λοιπά, αρχίζει, ανοίγει, πως σωστά είπε ο πρόεδρος και το κόμμα, ο πρόεδρος μας, ο Κυριάκος Βελόπουλος και το κόμμα, η τακτική της ψόφιας γάτας. Πάρε εκεί λίγο μια αναθεώρηση συντάγματος, πάρε διάφορα να ασχολούμαστε με το άρθρο 86, 62, 16, το ένα, το άλλο, αυτά. Κουβέντα να γίνεται, να αλλάξουμε θεματολογία, να ασχολούμαστε με άλλα πράγματα, με πράγματα τα οποία μπορεί να μας απασχολήσουν από τώρα τουλάχιστον στα επόμενα, μετά από 4-5 χρόνια ή μετά από 2-3 εκλογικές διαδικασίες. Ενώ τώρα αυτός βουλιάζει. Βουλιάζει στην κοινωνία, βουλιάζει στον κόσμο, βουλιάζει δημοσκοπικά, βουλιάζει κοινοβουλευτικά, βουλιάζει εσωκομματικά, βουλιάζει παντού. Βουλιάζει παντού. Αλλά εδώ σας πετάω εγώ ένα. Μια αναθεώρηση συντάγματος. Θα πω και άλλα τώρα σε λιγάκι, περίμενε λίγο. Καλημέρα στον Κωνσταχίτα και σε όλους και σε όλο από το Ηράκλειο της Κρήτης. Γεια σου, ρε Κωστή μου, να είσαι καλά. Καλησπέρα, Κωστή, δώσε πόνο γιατί χρειάζεται. Αχ, μακούλη, γεια σου. Δεν κάνω για τίποτα άλλο, φουκαράς. Πόνο. Πόνο και μπανούρα. Χαμός. Δεν μπορώ άλλο. Τι να κάνω. Λοιπόν, Χριστός Ανέστη, ο βουλευτής της καρδιάς μας, Κωνσταντίνο Χίτα από τα Διαβατά. Γεια σου, Χριστάρα μου, να είσαι καλά. Διαβατά, τα Διαβατά μας. Χαίρετε, κυρίω και Χριστός Ανέστη, Υπουργέο και εν δυνάμει. Εν δυνάμει υπουργός, γεια σου ρε Ντόνα, να είσαι καλά. Καλημέρα, Χριστός Ανέστη στο Χίτα και σε όλους τους φίλους της Ελληνικής Λύσης. Καλό Σαββατοκύριακο, γεια σου Κέτη μου, να είσαι καλά. Καλημέρα και στους φίλους της Ελληνικής Λύσης. Καλημέρα κύριε Χίτα, δυναμικά μπροστά για μια καλύτερη Ελλάδα. Αμήν, μαζί παιδιά, μόνοι μας δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, μαζί. Καλημέρα κύριε Χίτα, αγρότης από Άγιο Λουκά Πέλλας. Πάλι μας ζητάνε λεφτά πίσω για δίθεν λάθη τους. Είναι η δεύτερη φορά. Τζόναθαν, πάρε ένα τηλέφωνο να μου τα πεις λίγο αυτά, ρε φίλε. Πραγματικά. Να ακουστούν στον αέρα, γιατί μου έχουν έρθει πολλές τέτοιες καταγγελίες το τελευταίο καιρό. Καλησπέρα από τη Χαλκιδόνα Θεσσαλονίκης. Γεια σου, Δημήτρη μου. Να είσαι καλά. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Καλώς σου, ακούμε υγεία την ερχόμενη εβδομάδα. Τι έχουμε στη Βουλή. Έχει, φίλε, γεμάτο πρόγραμμα. Πάλι τώρα, μην φάω το χρόνο να σου πω. Να παρακολουθείτε Βουλή, παιδιά, να τα λέτε όλα. Λοιπόν, καλώς σου, Κωνστάκη. Γεια σου, Βαλεντίνα. Να είσαι καλά. Και εσύ, να δω και εδώ λίγο τα μηνύματά σου πριν πάω στα επόμενα και στα υπόλοιπα που θέλω να σας πω. Καλώς μεσημέρι από τις πανέμορφες Πέτσες. Καλή εκπομπή, Ρένα. Γεια σου, ρε Ρένα, με τις πανέμορφες Πέτσες. Είναι όλη η Ελλάδα είναι όμορφη. Σου έχω ξαναπεί τις Πέτσες, τις γνώρισα για 2-3 μέρες πέρυσι. Δεν είχα ξαναπάει. Πήγα έτσι ένα διήμερο να τις δω λίγο. Πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραίο το μέρος. Ξαναλέω, όλη η Ελλάδα είναι εκπληκτική. Καλημέρα, κύριε Χίτα. Αγρότης εδώ λέει, μας ζητάνε τα λεφτά εκεί στην ΑΔΕ. Παιδιά, πείτε μου λίγο ακριβώς τι συμβαίνει. Α, μπράβο Μακούλη, το καζάνι που βράζει. Α, πρόσεξε Μάκη, δεν τρέχει τίποτα. Όλα είναι ζάχαρη, όλα είναι καλά. Δεν τρέχει τίποτα. Ε, φοβερό, φοβερό πραγματικά ρε παιδιά. Καλημέρα Κώστα, η Ελληνική Λύση λέει, έχει πρόγραμμα και καλή πρόθεση για την Ελλάδα. Η απορία μου είναι κατά πόσο η κατάσταση είναι αναστρέψιμη όταν αυτοί οι άθλοι έχουν καταστρέψει οικονομία, υγεία, παιδεία και έχουν ξεπουλήσει τη δημόσια περιουσία. Να είσαι καλά, Απόστολος από Θεσσαλονίκη. Φυσικά και υπάρχει χρόνος και φυσικά υπάρχει και η βούληση και το πρόγραμμα από πλευρά μας το κάνουμε. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Καλώς σου ακούμε. Υγεία. Καλά του είπες, λέει, του εκμεταγραφής βουλευτή Παπά που ήταν ΣΥΡΙΖΑ μετά Πασό, γιατί δεν έχει σεβασμό στο κοινοβούλιο. Έλα, ρε παιδιά, τι να μου πούν τώρα αυτοί, παιδιά. Δεν το λέω με καμία δόση έπαρση ούτε αλαζονία. Αλλά να σα πω κάτι τώρα. Επειδή δίνουμε πραγματικά μάχη και εκεί πέρα φτύνουμε αίμα, δηλαδή. Δεν καταλαβαίνετε τι αγώνα δίνουμε. Δεν μπορεί τώρα το κάθε αλεξίπτωτο να μας βγαίνει τώρα να μας πουλάει τρέλα. Τρέλα σε εμάς δεν πούλησε κανείς. Τρέλα σε εμάς δεν πούλησε κανείς. Όπως ακριβώς σας το λέω. Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα από το Πλαγιάρι. Γεια σου Αντώνη μου, από το Πλαγιάρι μου, από το Πλαγιάρι, να είσαι καλά. Χαίρομαι που επικοινωνείτε με την εκπομπή. Χαίρομαι που είστε εδώ αντάμα. Και πάμε να πούμε και άλλα. Και ακούσαμε και το άλλο τρελό. Παιδιά, δηλαδή, θυμάστε, γι' αυτό σας λέω, οι άνθρωποι είναι ελεηνοί. Οι άνθρωποι είναι πολιτικά πάντα, ενώ δεν με ενδιαφέρει εμένα η προσωπικότητά τους, ούτε παρέα κάνω μαζί τους, ούτε θα πιο κάνω παρέα ποτέ μαζί τους. Εγώ τους κρίνω, το ξαναλέω, πολιτικά. Ρε φίλε, τι μένος έχουν βγάλει κατά της Ρωσίας τα τελευταία χρόνια, τα 3-4 χρόνια. Και από πριν, θυμάστε που είχαν απαγορεύσει οι εξαγωγές στη Ρωσία και φρούτα, λαχανικά και οι γουναράδες, οι καστοριά είχαν πρόβλημα κλπ. Αλλά μετά τον πόλεμο με την Ουκρανία, μετά το ουκρανικό, ας το πω έτσι, θυμάστε όλοι τι είχε γίνει. Τι σούρνανε στη Ρωσία. Τι σούρνανε στον Πούτιν να συλληφθεί, να κάνει, να... Τι λέγανε για μας, για το Βελόπουλο, για την ελληνική λύση, για μας. Πουτινάκια, σκατάκια, φαρμάκια. Τι λέγανε, ρε παιδιά. Εκείνος ο Κερίδης, εκείνος ο Γεωργιάδης. Και παιδιά, τα γυρνάνε. Θυμάστε τι λέγανε. Άδωνης Γεωργιάδης, η Ρωσία του Πούτιν με καταδιώκει με fake news. Το ένα, το άλλο. Παιδιά, είναι φοβερό. Είναι πραγματικά φοβερό. Είναι πραγματικά φοβερό. Πραγματικά. Και ο τύπος τώρα και αυτός και ο Κερίδης τα γυρνάνε. Δεν υπάρχει αυτό. Μιλάμε για θράσος. Μιλάμε για θράσος. Τούμπα απίστευτη, τούμπα του Γεωργιάδη. Υπέρ του Πούτιν και υπέρ της Ρωσίας. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Είναι θρασίτατη. Πάλι στη γραμμή της ελληνικής λύσης. Εμείς έχουμε μπει πολλές φορές. Δεν είμαστε με κανέναν. Είμαστε με το συμφέρον της Ελλάδος. Ήτανε λάθος και είναι πάντα λάθος όταν βλέπεις πράγματα πώς διαμορφώνονται. Και πριν τις εκλογές τις αμερικανικές που βρίζαν όλοι τον Τραμπ, Μπουρ και τα λοιπά, κράτα μια πόρτα ανοιχτή, κράτα μια πιο ουδέτερη στάση και τα λοιπά. Όχι, βγαίνει ο Τραμπ κολοτούμπα υπέρ του Τραμπ μετά. Μάλιστα, πάνε οι Μπαϊντενόπουλοι, πέθαναν, βρίζαν τη Ρωσία. Ρε μη βρίζετε τη Ρωσία, ρε μάμη. Ρε ηρεμήστε λίγο, ρε μη βρίζετε, ρε ηρεμήρεμα, φτά να δούμε. Κάντε τα παγόνια, μια ουδέτερη στάση, μη στέλνετε όπλα, μην εμπλέκετε την Ελλάδα στον πόλεμο αυτό, να, γιατί να πληρώνει, κήρυξε μόνος του το πόλεμο κατά της Ρωσίας ο Μητσοτάκης, μόνος του, δεν θυμάστε, είπε, έχουμε πόλεμο κατά της Ρωσίας, έπαιρνε πρωτοβουλίες, έκανε αυτά, την πλήρωσες εσύ φίλε Έλληνα ακροατή που ακούς τώρα. Ο Έλληνας πολίτης την πλήρωσε. Ο απλός Έλληνας πολίτης. Πληρώνοντας πλέον την ενέργεια στο Θεό από τις επιλογές και τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης. Όλων αυτών των απίστευτων τύπων, των επικίνδυνων τύπων που λένε και λέγεται κυβέρνηση και στελεχώνουν την κυβέρνηση, οι οποίοι τώρα θα γυρνάνε. Προσέξτε όμως, οι δικές τους κολοτούμπες, οι δικές τους αποφάσεις και όποια στάση κρατάνε οι ίδιοι δεν έχει καμία συνέπεια για αυτούς παρά μόνο για σας, κυρίες και κύριοι, για τους Έλληνες πολίτες. Και γιατί? Γιατί πολύ απλά εσείς πληρώνετε το μάρμαρο των επιλογών. Αν εγώ κάνω μια λάθος κίνηση π.χ. τώρα, θα πληρώσω εγώ τις συνέπειες, θα υποστώ τις συνέπειες των πράξεών μου, των λόγων μου κτλ. Άμα πάω πιο και οδηγήσω σουρωμένος και δόξα τω Θεώ δεν χτυπήσω πουθενά ή δεν χτυπήσω κανέναν άλλον και με συμπιάσουνε, θα μου πάρουν το δίπλα, θα με κλείσουν φυλακή και καλά θα μου κάνουν. Αυτή είναι η συνέπεια μιας πράξης μου. Αυτοί δεν έχουν συνέπεια στην πολιτική. Σου λένε ότι συγγνώμη λάθος και προχωράνε όλα καλά. Δεν είναι έτσι, ρε παιδιά. Δεν είναι έτσι. Η Ελλάδα έπρεπε εξ αρχής να παίξει το ρόλο του διαμεσολαβητή. Αυτό που Πολάκης το επιχείρησε και το έκανε, το κάνει η Τουρκία. Εμείς είμαστε υπέρ της ειρήνης. Είμαστε κατά του πολέμου. Δεν είμαστε με καμία Γερμανία, με καμία Γαλλία, με κανένα μια Αμερική, με καμία Ρωσία. Είμαστε με το συμφέρον της Ελλάδος. Όπου βρίσκεται το συμφέρον της Ελλάδος, είμαστε εκεί. Και αυτό πρέπει να κάνουμε πάντα. Το να ακούμε τώρα ανθρώπους οι οποίοι πολιτικά μας βρίζανε, Γεωργιάδης, Κερίδης, θα ακολουθήσουν και άλλοι τώρα, Θυμάστε τι μας λέγανε για τη Ρωσία? Εδώ λέγανε να συλληφθεί ο Πούτιν. Και τώρα λέει ο Γεωργιάδης, παιδιά, το άκουγα πριν και λέω δεν μπορεί να είναι δυνατό. Δεν είναι.
1: Θα ακούσω ένα πολύ αυτό. Εγώ δεν λέω στο μέλλον να είχαμε μια Ευρώπη με τη Ρωσία μέσα. Ο Ιωάννης Καποδίστας, ο πρώτος ηγέτης που ονέθηκε την ΗΠΑ, ονέθηκε από τη Ρωσία μέχρι τη Μεγάλη Βρετανία.
0: Άρα και τι λέει αυτά που λέγαμε εμείς. Αυτά που λέγαμε εμείς, παιδιά, είναι ασύλληπτοι. Είναι απίστευτοι. Δεν υπάρχουν οι άνθρωποι, ρε. Μιλάμε για πολιτικούς απατεώνες. Τι δεν καταλαβαίνετε, μωρέ? Αυτούς εμπιστεύεστε το μέλλον σας. Το μέλλον των παιδιών σας, της πατρίδος σας, το αύριο. Σε αυτούς εδώ, που όταν κάθε μέρα που ξημερώνουν είναι και κάπου αλλού και λένε και κάτι άλλο. Η μοναδική, σοβαρή, πολιτική δύναμη είναι η ελληνική λύση. Με θέσεις, με πρόγραμμα, με φιλοσοφία, με πιστεύω. Δεν αλλάξαμε τίποτα από ό,τι πιστεύουμε, από ό,τι λέγαμε. Στα εθνικά θέματα, στην εξωτερική πολιτική, στην οικονομία, στην ενέργεια, τα πάντα, ρε. Τίποτα. Σε ό,τι αν έχουμε πει έχουμε δικαιωθεί. Σε όλα. Από εσωτερικά βαριά θέματα, τέμπι, ο ΠΚΠ που τα αποκαλύψαμε όλα εμείς και τα λοιπά. Εξωτερική πολιτική. Μη με τους Μπαϊντενόπουλους, φτάνει. Μη με τη Ρωσία, ρε παιδιά, φτάνει, ρε. Κρατήστε μια ουδέτερη στάση, μια ουδέτερη θέση. Η Ελλάδα πρέπει να είναι διαμεσολαβήτρια. Η Ρωσία είναι ομόδοξη χώρα.

να πάω στο διάλειμμα. Θα επιστρέψω σε πολύ λίγο, κυρίες και κύριοι. Ακούτε Focus 103,6. 6907-484-484 το Viber, όπως θέλουν τα μηνύματά σας, και τα περιμένω εδώ. Και φυσικά στη ζωντανή μετάδοση εκπομπή στο Facebook, που υπάρχει αυτή τη στιγμή, μπαίνετε στο Facebook Focus FM, τα μηνύματά σας εκεί. Την καλημέρα, την καλησπέρα και όπου μας ακούτε. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, τα λέμε σε λίγο.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Focus FM με το καλημέρα.
4: Καλημέρα από Νάξο.
5: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
6: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
7: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
8: Καλημέρα από Κορδελιό.
9: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
10: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
11: Μήπως λεφτά.
10: Τα λες και λεφτά.
12: Coupons. Coupons.
11: Από πού ακούστηκε αυτό?
10: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
13: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
0: Focus στον κόσμο.
14: Καλημέρα από Γαλλία, Γερμανού, Ελβετία.
15: Καλημέρα από Ολλανδία, Άγγι.
16: Καλημέρα από Μάθα Μισουτγκάρδη.
17: Λούντεσάιτ, Βόρεια Ρουμανία, Βεσφαλία.
18: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
19: Καλημέρα από Ταχάου.
20: Καλημέρα από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
21: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
22: Καλημέρα από το ελληνισμό, από Ζυρίκη.
23: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
24: Καλημέρα από Βέλγιο, Χάσολτ, Φλαμανδία.
25: Καλημέρα από Νορβηγία.
26: Καλημέρα από Ζάμπια.
0: Καλημέρες. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
1: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο

0: Λαϊκό λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Focus FM 103,6.

Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310 208 808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310 208 808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.

0: Γεια σας κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε Focus FM 103,6 στις επάλξεις, Σάββατο μεσημέρι, Κώστας Χίτας στο μικρόφωνο της εκπομπής. Συνεχίζουμε τους χαιρετισμούς σε όλους εσάς που μας ακούτε από εκεί έξω, τα μηνύματά σας συνεχίζουν, να μην αφήσω κανένα παραπονεμένο. Χαιρετώ, γεια σου Ιουλία μου, να είσαι καλά, από την Ελλανδία το είπαμε. Καλησπέρα σας Ελληνίδες, Έλληνες, Ελλάδα μας, Χριστός Ανέστη, γεια σου Ανέστη Μιστοκλή, αληθώς. Η συνέχεια στο ραδιόφωνο λέει καλό μεσημέρι, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Γεια σου Μαράκι, να είσαι καλά. Γεια σου Δήμητρα, αληθώς ο κύριος Δήμητρα. Γεια σου ύφεστε αδέρφια μου, η ελληνική λύση είναι ακόμα λέει που ένα κόμμα που συσπηρώνει όλους τους Έλληνες και όλες τις παρατάξεις. Από πλούσιο μέχρι εργάτη. Ναι, κατά την προσωπική μου γνώμη η ελληνική λύση είναι σε έναν κόμμα, λέει, εσείς εκλογές θα έχετε την απάντηση στην ευλογία ή να συνεχιστεί η κατάρα αδέρφια, είναι ένα φάχφυλλο μεγάλο τέτοιο γράψει εδώ. Λοιπόν, τι λέει εδώ ο φίλος. Πρώτη φορά μου συνέβη. Δεν καταλαβαίνω, φίλε. Καλημέρα, Κώστα, λέει από Άγιο Δημήτριο Αττικής. Είμαστε μαζί σας μέχρι την τελική νέα νίκη. Γεια σου, ρε φιλαράκο, να είσαι καλά. Κύριε Χίτα, καλημέρα. Πρέπει να μην επιτραπεί να περάσει η επιστολική ψήφος. Θα μας κατακλέψουν. Φίλε, έχουν την πλειοψηφία δυστυχώς. Εδώ τι μας θέλει ο φίλος. Τα καναρίνια του. Μπράβο. Χρόνια πολλά. Τι είναι η γιορτή σήμερα? Είναι το Αγίου Χριστοφόρου σήμερα. Η Ελλάδα αλλάζει χέρια, λέει, και εμείς τι κάνουμε? Λέει, καθόμαστε και τους κοιτάμε. Δεν πρέπει να κάνουμε κάτι. Υπάρχει μια οργάνωση που πουλάει τα πάντα για δικό της όφελος. Δεν μπορεί να το σταματήσουμε αυτό χθες. Μέχρι να έρθουν οι εκλογές θα έχουν πουληθεί τα πάντα. Φίλε μου, σου είπα. Εγώ πλέον θα το λέω. Ότι αναλαμβάνουμε όλοι μας τις ευθύνες μας. Και οι Έλληνες πολίτες. Όλοι έχουν την ευθύνη τους. Δεν μπορεί να λένε, α, έλα, εμείς δεν έχουμε. Όχι, όχι. Σας είπα τώρα και πριν για την μεγάλη κολοτούμπα. Πάλι τώρα το γυρίζουν για την Ρωσία. Ό,τι λέμε πάλι στη γραμμή μας. Πάλι στη γραμμή μας. Τι λέγαμε για την ενέργεια? Μην κλείνετε τις λιγνητικές μονάδες. Θα έχουμε πρόβλημα. Έγιναν και ό,τι έγινε μετά με τους πολέμους αυτά κτλ. Τα βάλαμε με τη Ρωσία και πληρώνεις εσύ ο Έλληνας το πιο ακριβό, την πιο ακριβή ενέργεια σε όλη την Ευρώπη. Και τώρα λέει σφίγγουν οι συνθήκες στην παραγωγή ρεύματος. Ακούστε κυρίες και κύριοι, επιστρατεύθηκε η λιγνητική μονάδα Πτολεμαΐδα 5. Ακούστε τώρα εδώ άλλη κολοτούμπα. Μάλιστα, η κυβέρνηση λοιπόν της χρεοκοπημένης Ελλάδος, γιατί αυτή την έχουν χρεοκοπήσει, η οποία έκλεισε τα τεράστια αποθέματα, μιλάμε για δισεκατομμύρια αποθέματα, σε αποθέματα, λιγνίτη, πετάει πριν από 3-4 χρόνια, που θυμάστε, τότε τους είχε πιάσει αυτή η κρούση, η παράκρουση, η τρέλα με την πράσινη ανέργεια, την πράσινη απάτη, πέταξε στα σκουπίδια η κυβέρνηση αυτή, κυρίες και κύριοι, λιγνητικά αποθέματα αξίας, ακούστε τα λίγο αυτά, πάνω από 300 δισεκατομμύρια ευρώ. Και το πέταξαν με μια ευκολία, λες και μιλάγαμε για τα χωράφια του μπαμπά τους. Βιαστικά, με βία, ανεύθυνα. Και βλέπετε πάρα πολύ καλά ότι τα λιγνητικά εργοστάσια συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικότατα στη Γερμανία, κανονικότητα εδώ δίπλα στα Σκόπια, κανονικότατα στην Πολωνία. Γιατί οι χώρες αυτές, κυρίες και κύριοι, διαπραγματεύτηκαν και ζήτησαν να εξαιρεθούν και να πάρουν μια παράταση ως το 2035 και με ορίζοντα ακόμα και το 2050. Εμείς πατκιούτ να τα κλείσουμε. Γιατί φώναζε ο Κερίδης και όλοι αυτοί οι απίστευτοι τύποι, ο Μητσοτάκης κτλ. Και κυρίως το κάναν αυτό οι χώρες αυτές για να έχει ένα όφελος η βιομηχανία τους, κυρίες και κύριοι. Γιατί να μπορούν να συγκρατούν τις τιμές του ρεύματος. Εμείς αδιαφορούμε, όχι μόνο για τη βιομηχανία. Αδιαφορούμε για όλους. Για το μικρό, το μεσαίο, το μικρομεσαίο επιχειρηματία, ο οποίος πλέον δεν μπορεί να τα απεξέλθει. Γιατί όλα είναι ενέργεια. Δεν είναι μόνο αυτό που θα πληρώσει σε ρεύμα ή σε αέριο, αν έχει ένα εστιατόριο, μια καφετέρια, μια βιοτεχνία, οτιδήποτε άλλο. Είναι και η μετακύληση του κόστους παραγωγής, τα προϊόντα, μέχρι να φτάσει το προϊόν στο ράφι. Δεν το αντιλαμβάνεσαι ότι γονατίζει όλη η Ελλάδα με αυτό το πράγμα? Όλη η Ελλάδα. έχουμε τη μεγαλύτερη αύξηση ηλεκτρικού ρεύματος. Έχουμε τη μεγαλύτερη αύξηση ηλεκτρικού ρεύματος στην Ευρώπη, η Ελλάδα, κατά 7%. Στην Ισπανία, κυρίες και κύριοι, πρόσφατα είχαν μείωση 14%. Εμείς όχι δεν έχουμε μείωση. Όχι έχουμε λιγότερη μείωση. Έχουμε αύξηση 7%. Η ρήπη, λέει, το περιβάλλον, η ρήπη. Ποιο περιβάλλον, ρε παπατζίδες και ρε παπατεώνες πολιτικοί, ρε. Ποιο, τι λέτε στον κόσμο, ρε. Οι ρήποι έχουν σύνορα. Δηλαδή, αν ο ρήπος φύγει από την Ελλάδα στο περιβάλλον ή φύγει από την Πολωνία ή φύγει από τη Γερμανία ή φύγει από τα βρωμοσκόπια, ας πούμε, υπάρχει κάποια διαφορά. Δεν κατάλαβα. Και τι βιομηχανία έχει η Ελλάδα, ρε. Σας το έχω ξαναπεί το παράδειγμα. Όσο το περιβαλλοντικό αποτύπωμα που άφηνε η Ελλάδα, που αφήνει η Ελλάδα, είναι όσο ένα μεγάλο εργοστάσιο της Κίνας. Στην Κίνα. Οι ρήποι δεν έχουν σύνορα. Πρέπει να είσαι πολύ ανόητος δηλαδή για να υποστηρίζεις κάτι τέτοιο. Πληρώνουν τα κορόιδα εδώ. Στέλνουμε την ημέρα σε εξευτελιστικές τιμές λιγνίτη στα Σκόπια. Τα εισάγουν νύχτα. Ηλεκτρικό ρεύμα από τα Σκόπια σε πανάκριβες τιμές. Δηλαδή τι κάνουμε, το δικό μας το λιγνίτη. Τον δίνουμε στα Σκόπια και μετά εισάγουμε πανάκριβο ρεύμα από τα Σκόπια. Παιδιά, εδώ δεν... Εδώ η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά. Και μιλάμε για ρήπους ή για περιβαλλοντική καταστροφή ή οτιδήποτε άλλο. Καλά, ξέρετε τι καταστροφή υφίσταται το πλανήτης ή τι ρήπη από τους βομβαρδισμούς σε πυρηνικές ενεργειακές υποδομές αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή ή το όλο αυτό το διάστημα τα 3 χρόνια, ξέρω εγώ, με το Ουκρανικό. Παιδιά, είστε καλά. Άσε που και οι ΙΑΠΕ έχουν σοβαρές επιπτώσεις. Τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές αυτά. Πάρα πολλές φορές. Και έτσι αυξάνονται τιμές σε όλα. Στα λαχανικά, στα κρέατα, στην καθημερινότητά μας. Με αποτέλεσμα να βιώνεις αυτή την ακρίβεια που βιώνεις τον τελευταίο καιρό. Παιδιά, είναι απίστευτα πράγματα. Και ενώ πριν από όλα αυτά, πριν κλείσουν τις λιγνικές μονάδες, πριν από όλα αυτά, ήμασταν ουσιαστικά ενεργειακά αυτάρκης, κυρίες και κύριοι, σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Σε ένα μεγάλο βαθμό. Σήμερα τρέχουμε από πίσω και ξεροσταλιάζουμε, εξαρτώμαστε από τις εισαγωγές που θα κάνουμε σε φυσικό αέριο και αυτή η τιμή φυσικά του φυσικού αερίου που εισάγουμε καθορίζει και την τελική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Κονομάνε οι προνομιούχοι ολιγάρχες που έχουν μπει στο ενεργειακό παιχνίδι εις βάρος όλων των Ελλήνων. Αυτά είναι τι δεν καταλαβαίνετε. Τι μου γράφει εδώ ο φίλος? Φορτηγά με σκοπιανές πινακίδες, ορίστε. Φορτώνουν λιγνίτη από το χώρο της Μελίτης στη Φλόρινα, τα έχουμε καταγγείλει 100 φορές, το μεταφέρουν λίγα χιλιόμετρα πέρα από τα σύνορα, παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε παλιές ελληνικές μονάδες με τις ευλογίες του Μυτιλινέου, λέει εδώ ο φίλος, και μετά λέει το ίδιο ρεύμα επιστρέψει σε εμάς πανάκριβο, ενώ δεν κλείνουν εργοστάσια στο όνομα της πράσινης μετάβασης. Η ρήπανση δεν σταματά, απλά μεταφέρεται αλλού, μαζί με θέσεις εργασίας, με ενεργειακή αυτάρκεια και δημόσιο πλούτο, την ώρα που ο κόσμος πληρώνει όλο και ακριβότερο ρεύμα. Συνεχίζονται οι ίδιες πολιτικές. Και τώρα ετοιμάζονται να βάλουν λουκέτο και στις υπολοιπλοκτικές μονάδες χωρίς κανένα σοβαρό σχέδιο για το τι θα ακολουθήσει. Βαλεντίνα μου, τα λες μια χαρά. Είναι αυτά που λέμε κι εμείς όλα αυτά τα χρόνια. Πάμε, θέλω στο σημείο αυτό να ακούσουμε τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον Κυριάκο Τοπελόπουλο, κυρίες και κύριοι. Πάμε λίγο, γιατί θέλω να τα συμπτύξω και να τα προλάβω όλα στο χρονικό διάστημα που έχουμε. Σε αυτή την επικοινωνία που έχουμε κάθε Σάββατο. Κυρίες και κύριοι, Κυριάκος Βελόπουλος.
1: Κύριε Υπουργέ, σε αυτή τη χώρα η πολυνομία έχει γίνει επάγγελμα. Κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα και ένα νομοσχέδιο, κάθε εβδομάδα και ένα μήνα μαζευόμαστε για να φτιάχνουμε νόμους. Το πρόβλημα στη χώρα δεν είναι να έχουμε νόμους, το πρόβλημα στη χώρα είναι ότι δεν εφαρμόζονται οι νόμοι σε πολλές των περιπτώσεων, κυρίως όταν αφορούν τους ισχυρούς ολιγάρχες και τους πολιτικούς. Θέλω όμως να πω το εξής. Αυτό το τεράστιο νομοσχέδιο θα μπορούσε να λύσει ένα μεγάλο πρόβλημα. Αντί να κωδικοποιήσετε νόμο για επενδύσεις, Συγκεκριμένα πράγματα σας λέω. Προσθέτετε και αφαιρείτε άρθρα για να γίνει δυσκολότερο. Δηλαδή αυτό το πράγμα, φέρνουμε ένα νόμο, αλλά ο προηγούμενος νόμος αφαιρούμε από εδώ, βάζουμε εκεί, ξαναβγάζουμε από εδώ, είναι μια λάθος τακτική. Ο στόχος βέβαια, και έχω δει ότι η κεντρική ιδέα και ο παρονομιστής ο κοινός όλων αυτών των άρθρων είναι τα παράβολα. Παράβολα, παράβολα, παράβολα, για να μπορεί το κράτος να εισπράττει χρήματα. Να έχει έσοδα δηλαδή. Δεν βοηθούμε τον πολίτη, με τα παράβολα ο πολίτης πληρώνει χρήματα για να κάνει τη δουλειά του. Παράδειγμα να δώσω, ειδικά για τη Βιολάντα. Αντί να στελεχώσετε την επιθεώρηση εργασίας για την ασφάλεια των εργαζομένων, για την υγιεινή των εργαζομένων, εσείς παίρνετε αρμοδιότητες. Το λέω αυτό γιατί, επειδή ασχοληθήκατε και με το ιδιωτικό τομέα κατά το παρελθόν, επειδή είμαι στο ιδιωτικό τομέα δεκαετίες, νομίζω ότι αυτοί που ετοιμάζουν τα νομοσχέδια, οι χαρτογιακάδες που αποκαλώ πολλές φορές, δεν αναφέρομαι στους υπουργούς, στους επιστημονικούς συνεργάτες, είναι εκτός κοινωνίας, εκτός επιχειρηματικής πραγματικότητας. Πραγματικά δυσκολεύουν τη ζωή του επιχειρηματία καθημερινά. Πάμε και σε μερικά μέτρα που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός. Θα κάνω μερικές ερωτήσεις, τουλάχιστον όσοι γνωρίζουν το αντικείμενο καταλαβαίνουν. Όσοι δεν γνωρίζουν, ας ρωτήσουν κάποιους που ξέρουν. Είναι μέτρα ψίχουλα και αμετροέπειας έπαρσης και αλαζονίας από μια κυβέρνηση που έκλεψε το υστέρημα των Ελλήνων. Ρύθμιση, λέει, παλαιών οφειλών σε 72 δόσεις. Αλλά αφορά οφειλές έως 31/12/23. Κόφτης. Γιατί? Δεν μεταφέρονται οφειλές που έχουν ήδη ρυθμιστεί. Άρα κόβει όλους τους προηγούμενους. Επιτόκιο 5,84. Εδώ μιλάμε για κράτος στοκογλύφο, έτσι. Αν πάω τα λεφτά μου στην τράπεζα, θα πάρω 1,5% επιτόκιο. Όταν χρωστάω στο κράτος 5,84, αλλά όταν το κράτος μου οφείλει, άτοκα. Είναι ένα κράτος άδικο, σάπιο βαθιά διεφθαρμένο το κράτος αυτό. Πάρτε το πρόγραμμά μας. Ήμασταν οι πρώτοι που μιλήσαμε για 120 δόσεις και διαγραφή πανωτοκίων. Το έχουμε πει χίλιες φορές. Πρέπει να γίνει. Και όχι μόνο σε επιχειρήσεις. Και στους αγρότες, κτηνοτρόφους, αλλοίς, μελισσοκόμους. Κάντε επιτέλους κάτι για να ανασάνει η αγορά. Σας διαβάζω, κύριε Υπουργέ. Μου έστειλε μια επιστολή ένας συνταξιούχος. Και λέει, για τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, η οικονομική ενίσχυση για τους συνταξιούχους παραπέμπεται για τον ερχόμενο Νοέμβριο. 7 μήνες μετά. Με μόλις 50 ευρώ για να προσθεθεί τότε στα 250. Για το τώρα και τη σημερινή δεινή οικονομική κατάσταση των συνταξιούχων, η κυβέρνηση δεν δίνει ούτε σεντ. Δίνανται όμως οι συνταξιούχοι να ξοδεύουν 7 ευρώ το μήνα μέχρι να συμπληρωθούν τα 50 που θα εισπράξουν τον Νοέμβριο. Κανονικός εμπεγμός. Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα. Δίνετε μεν, αλλά βάζετε τέτοιες ασφαλιστικές δικλείδες ώστε να μην δοθούν δε. Αυτό δεν είναι προσθετική αφαιρετική. Είναι εμπεγμός για τη δυστυχία του Έλληνα που πεινάει και λιμοκτονεί. Κύριε Υπουργέ μου, ξέρετε τι είναι αυτό εδώ? Σας το δείχνω. Ακούστε τώρα. Έλα. Τι πω, κυκλοπαίδια είναι. Είναι ο τρόπος που θα στέλνουν το ψηφιακό δελτίο αποστολής οι λαϊκατζίδες, οι μικρομεσαίοι και όλοι αυτοί. Κύριε Υπουργέ, αν κάτσω και το διαβάσω εγώ αυτό και τον τρόπο, θα χρειαστώ μια εβδομάδα, 10 μέρες, 15 μέρες. Αυτό είναι, ναι. Λέει, ψηφιακή έκδοση των παραστατικών διακίνησης αποθεμάτων για τη διαβίβαση σχετικών δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα My Data. Όλα αυτά, ακούστε, ο Κακομοίρης, δεν με ενδιαφέρει, είστε στην κυβέρνηση, έχετε δίκιο, είναι του Υπουργείου Πιερακάκη. Ναι, ναι, να φωνάξω εγώ τον Πιερακάκη, όχι, να βάλετε χέρι στον Πιερακάκη, να μην νομοθετεί στο ποδάρι με 200 σελίδες, να ανεβάζει ένας δελτίο αποστολής. Ρε παιδιά, Ευρώπη είμαστε, έτσι λέτε, είστε ευρωπαϊκό κόμμα. Σε καμία ευρωπαϊκή χώρα το δελτίο αποστολής δεν ανεβαίνει στο διαδίκτυο, το καταλαβαίνετε αυτό? Σε καμία χώρα. Ζω, γνωρίζω τι σημαίνει επιχειρήν. Σας το ξαναλέω. Δελτίο αποστολής να ανεβαίνει στο διαδίκτυο. Και αν ο επιχειρηματίας δεν έχει καλό διαδίκτυο, θα πληρώνει πρόστιμο. Μα είστε με τα καλά σας. Κλείνετε τις επιχειρήσεις, δεν το καταλαβαίνετε. Πώς θα εφαρμόσει ο λαϊκατζής, ο αγρότης, οι μικρές επιχειρήσεις, στη λαϊκή, σε ένα βουνό επάνω, σε μια λαϊκή, σε μια πόλη? Πώς θα στείλει άμα δεν έχει δίκτυο? Το βασικότερο δε, δεν είναι έτοιμο το σύστημα της ΑΔΕ. Δεν είναι έτοιμο. Πώς νομοθετείτε έτσι, σας λέω? Αυτό είναι το πρόβλημα. Εδώ ήρθε η ελληνική λύση. για να αποδομήσει τα έολα επιχειρήματα και την νομοθεσία που κάνετε καθημερινά. Όχι να σκέρνουμε αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση. Θέλουμε να βοηθήσουμε την όποια κυβέρνηση, γιατί παίρνουν βίντεο οι άλλοι και τα κόβουν. Και λέει, είπε ο Βελόπουλος, θέλει να βοηθήσει τη Νέα Δημοκρατία. Αν ήταν το ΚΚΕ, θα βοηθούσαμε το ΚΚΕ. Αν ήταν το ΠΑΣΟΚ, θα βοηθούσαμε να γίνει καλύτερη κυβέρνηση, αφού είναι κάκιστη, σας λέω. Αλλά για να μην βοηθήσουμε κανέναν από αυτούς, στις επόμενες εκλογές είναι μονόδρομος η ψήφος στην ελληνική λύση, γιατί και γνωρίζουμε και μπορούμε. Βγαίνει η Λαγκάρτ και λέει, κύριε Υπουργέ, έρχεται πείνα. Το είπε ευθέως. Ενεργειακή κρίση. Ήδη οι Ρώσοι από 1η Μαΐου έκλεισαν τη στρόφιγγα πετρελαίου προς τη Γερμανία και την Ευρώπη. Όταν τα λέγαμε εμείς εδώ, ήμασταν σαν χλαμάρες και ψεκασμένοι. Θα επιμένω σε αυτά. Γιατί για μας χρησιμοποιούμε εύκολα τον πατριωτισμό. Θα σας πω ποια είναι η διαφορά μας η ουσιαστική, κύριε Υπουργέ. Γιατί μιλάει ο Πρωθυπουργός για πατριωτισμό. Όλοι οι πατριώτες είναι εδώ μέσα. Να το δεχτώ εγώ. Τι είναι τελικά πατριωτισμός? Για εμάς πατριωτισμός δεν είναι να μοιράζεις χρήματα με τη μορφή επιδομάτων που προέρχονται από φόρους ή δανεικά. Πατριωτισμός είναι να παράγεις πλούτο και υπεραξία και να το διανέμεις στα φτωχά πλατιά λαϊκά στρώματα. Αυτό είναι πατριωτισμός. Το χειρότερο, αν συνεχιστεί ο πόλεμος στο Ιράν, κύριε Υπουργέ, πάει και ο τουρισμός, βυθίστηκε. Τελειώσαμε. Τα λέγαμε το 19, φωνάζαμε, ουρλιάζαμε, δεν μας ακούγατε. Και έχετε φτιάξει πραγματικά μια Ελλάδα γεμάτη σκάνδαλα. Γεμάτη σκάνδαλα. Τώρα αρχίζει το πάρτι, κύριε Υπουργέ. Τώρα αρχίζει το πάρτι. Ξεκινώ. Ξέρετε, θα τα πάρει το Πασόκο ΣΥΡΙΖΑ τώρα και θα πει ότι τα έκαναν αυτοί, τα αποκάλυψαν αυτοί. Όπως έγινε με το Λαζαρίδη, όπως έγινε με την Οφία στις εκλογές, όπως έγιναν όλα αυτά. Αποκάλυψη. Μισό λεπτό. Έχω μπροστά μου ένα ρεπορτάζ από τον Focus News 103,6 Θεσσαλονίκης για. Ξέρετε τι είναι αυτό, κύριε Υπουργέ? Στα πρακτικά θα τα καταθέσω. Κύριε Υπουργέ μου, δεν θέλετε να δείτε εδώ. 500 εκατομμύρια δουλειά είναι αυτή. Αυτά είναι τα LED που βάλουμε στους δρόμους. Δείτε τα λίγο. Δείτε τα λίγο, κύριε Υπουργέ μου. Είναι καλά, είναι ωραία, είναι οικολογικά. Δείτε τα. Δείτε τα. Είναι αυτά εδώ. Έχουν και τα κυβότια εδώ και τα έγγραφα. Ακούστε, κύριε Υπουργέ. 500 εκατομμύρια η εταιρεία GlobiLED. Μαγιά τη επιχειρηματία, στα πρακτικά τη βούλησε αυτά τα έγγραφα. Για μία λάμπα φωτοβολταϊκό που κοστίζει στην αγορά 400 ευρώ. Έχω βάλει σπίτι μου εγώ, 4 μέτρα ο σωλήνας μες στο οικόπεδό μου, με λάμπα. Πόσο τα πληρώσαμε, κύριε Υπουργέ? 3.200

0: εκατομμυρίων ευρώ. Τα χρήματα των Έλληνων φορολογημένων πηγαίνουν στο εξωτερικό και εδώ είναι σκανδαλάρα. Κινέζικα είναι τα φωτοβολταϊκά. Κινέζικα. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Μιλάμε για 200 εκατομμύρια υπερτιμολογήσεις. Ποιοι τα παίρνουν τα λεφτά? Από πού, ποιοι εμπλέκονται? Υπουργεία και Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Ας το ψάξει ένα εισαγγελέας να δει γιατί πληρώνω ένα φωτιστικό που κάνει 600 ευρώ, σου λέω 500, 700, 3 χιλιάρικα από το δημόσιο. Εκατομμύρια ευρώ. Να που θα βρούμε τα λεφτά να τα επιστρέψουμε στους Έλληνες φτωχούς. Από τους πλουσίους αυτούς τους σκανδαλιάριδες ή τους περίεργους που υπεκοστολογούν μαζί με υπουργούς και ΤΕΕ και δεν ξέρω τι άλλο. Πάμε στο άλλο σκάνδαλο που έρχεται από την κυρία Κοβέση. 26/9/24. Μίλησα για τους υδρομετρητές. Ένα τεράστιο σκάνδαλο που το ψάχνει και το φέρνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα στους επόμενους μήνες. Τώρα το γράφει και ο τύπος. Προμήθεια. 1 εκατομμύριο υδρομετρητές για το νερό να μετράμε, κύριε Μαρκόπουλε, με 330 εκατομμύρια. Κόστος ανά υδρόμετρο 200 ευρώ το υδρόμετρο. Στην Κύπρο το υδρόμετρο, το ίδιο ακριβώς, ίδια εταιρεία, 90 ευρώ. Συνολική διαφορά 120 εκατομμύρια ευρώ. Σύμπτωσης, ίδιο υδρόμετρο. Έλυγε η συμφωνία της προκήρυξης για το διαγωνισμό, κύριε Μαρκόπουλε, ακούστε λίγο, ακούστε, κύριε της Νέας Δημοκρατίας, έλυγε 31/1/23. 31 Ιανουαρίου, συγγνώμη, έλυγε 17/2/23. 17 Φεβρουαρίου. Ξαφνικά το Υπουργείο Ανάπτυξης 31/1 κλείνει το διαγωνισμό. Αυθαίρετα. Αφού κατατέθηκε η πρόταση από την εταιρεία. 23. Έλυγε ο διαγωνισμός 17/2/23 και με απόφαση του Υπουργού λύγει 31/1/23. Νωρίτερα. Μόνος του. Έβγαλε απόφαση υπουργική. Ενώ η προκήρυξη έλεγε θα λήξει μετά από 17-18 μέρες. Μόλις έγινε η πρόταση από την εταιρεία για τα υδρόμετρα, κλείνουμε τη συμφωνία. Εάν αυτό δεν είναι σκανδαλάρα, τι μπορεί να είναι? Πείτε μου εσείς. Πάμε σε νέο σκάνδαλο που είναι στη Διάβγεια τώρα. Έλεγα μέχρι χθες, κύριε Μαρκόπουλε, κύριε συνάδελφε, ότι κυβερνάει ο Πρωθυπουργός. Μέχρι προχθές. Από προχθές άρχισα να λέω ότι κυβερνάει ο Γεωργιάδης. Από σήμερα θα σας πω ότι κυβερνάει ο κουμπάρος του Γεωργιάδη. Ο κουμπάρος του. Οι άδειες των περιφερειακών καναλιών, όπως ανέβηκαν στη Διάβγεια. Έλα, κύριε Πολάκη, να τα πεις και εσύ μετά. Περίμενε, εγώ τα από κάτω όμως, εδώ. Α, περίμενε. Όχι, έχω άλλο καλύτερο Πολάκη. Ακούστε λίγο. Ποιος έχει τηλεοπτικούς σταθμούς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη? Ο κουμπάρος του Γεωργιάδη. Φαίνεται ένα νομοσχέδιο λοιπόν. Ο Βεργίνας με την interview, ο κ. Καλόγυρος. Θέλετε λοιπόν να κλείσετε όλα τα περιφερειακά κανάλια σε όλη την Ελλάδα. 58 διαφωνούν με αυτό που φέρνει η κυβέρνηση. Κάνα και συζήτηση. Αλλά επειδή συμφωνεί ο κουμπάρος του Γεωργιάδη, θα περάσετε ένα νόμο στον οποίο. Ακούστε. Υπάρχουν καθαρά φωτογραφικές διατάξεις για τον κύριο αυτό. Φωτογραφικές. Άρθρο 8. Τίτλος. Δικαιούμενη υποβολής αίτησης για άδεια περιφερειακού σταθμού. Δίνει δυνατότητα σε επιχειρήσεις που λειτουργούν τηλεοπτικό σταθμό να εφαρμόσουν τη δυνατότητα απόσχησης κλάδου. Δηλαδή.
1: Focus 103,6.
2: Έρχεται την άλλη εβδομάδα αυτό το νομοσχέδιο για τα κανάλια. Έρχεται την άλλη εβδομάδα. Κουμπωμένο εδώ για το δικό του, το κουμπάρο. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο εύχομαι, κυρίες και κύριοι, και καλή αντάμωση πρώτα Θεός το ερχόμενο Σάββατο την ίδια ώρα. Να είστε καλά, για χαρά.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο μικρόφωνο Κώστας του Τσιβίτς. Τη διαδρομή του μη επανδρομένου πλωτού σκάφους και την ταυτότητά του διερευνούν οι αρχές μετά τον εντοπισμό στη Λευκάδα. Το σκάφος περιείχε 300 κιλά εκρηκτικών, είναι ουκρανικής κατασκευής και αφού παρελήφθη από τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις αφοπλίστηκε και πλέον εξετάζεται ενδελεχώς.

0: Όταν στο Ιόνιο Πέλαγος κυκλοφορούν μία επανδρωμένα σκάφη ουκρανικά με 300 κιλά εκρηκτικά επάνω που μπορούν να βυθίσουν ένα πλοίο, ένα πράγμα καταλαβαίνεις, ότι η χώρα είναι μπάχαλο, τόνισε μιλώντας σήμερα στον Focus FM ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Στο Αιγαίο και κυρίως στο Ιόνιο και νοτίως της Πελοποννήσου, οι φίλοι του Πρωθυπουργού οι Ουκρανοί, στους οποίους δίνουμε όπλα και τους βοηθάμε και ουδέποτε το εκτίμησε ο Ναζί Ζελένσκι, έχουν στείλει δεκάδες τέτοια drones, έτσι ώστε ο σκιώδης στόλος, όπως τον αποκαλούν, τον τάνκερ με πετρέλαιο, να φοβάται τις μεταγγίσεις πετρελαίου νοτίως της Πελοποννήσου, επισήμανε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Νέα αστεία ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς η Τουρκία ετοιμάζεται να μεταφέρει στο κοινοβούλιο της ένα νομοσχέδιο που αφορά τις θαλάσσιες διεκδικήσεις της σε περιοχές του Αιγαίου και της Μεσογείου, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg. Πηγές με γνώση των συζητήσεων αναφέρουν πως η Άγκυρα επιχειρεί να θεσμοθετήσει για πρώτη φορά τις αξιώσεις της σε θαλάσσιες ζώνες που θεωρεί ότι εμπίπτουν στη δική της δικαιοδοσία. Φωτιά βάζει στην αγορά ο πληθωρισμός, καθώς εκτινάχθηκε στο 5,4% τον Απρίλιο από 3,9% τον Μάρτιο, με μεγάλες διψήφιες αυξήσεις σε καύσιμα βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στο πετρέλαιο θέρμανσης με άνοδο 53,2%, στο φυσικό αέριο με 19,3%, στο ηλεκτρικό ρεύμα με 14%, το μοσχαρίσιο κρέας 19,2%, ενώ το κόστος στέγασης αυξήθηκε κατά 13,8%. Την ίδια ώρα, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή κατέγραψε άνοδο 1,5% μόνο μέσα σε ένα μήνα, δείχνοντας ότι το νέο κύμα ακρίβειας συνεχίζει να πιέζει ασφυκτικά την αγορά και τους καταναλωτές. Σε διαβούλευση τίθεται την προσεχή εβδομάδα το νομοσχέδιο με τα μέτρα στήριξης που ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση, όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης, ενώ όπως είπε θα υπάρξει συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, βελτίωση στη ζωή και την καθημερινότητα του πολίτη δεν υπάρχει. Τα εισοδήματά του παραμένουν πολύ χαμηλά σε σχέση με την ακρίβεια και το κόστος ζωής, τόνισε χαρακτηριστικά. Το να συζητάει μόνο για το θέμα της μείωσης του δημόσιου χρέους είναι ελλιπές και νομίζω ότι ο κ. Μητσοτάκης το κάνει με ένα σκοπό απλά επικοινωνίας. Δεν τον νοιάζει πραγματική οικονομία. Γιατί έχουμε τόσο σοβαρά προβλήματα με εκτείναξη του κόστους ενέργειας, του κόστους μεταφορών και του κόστους στέγασης, διερωτάει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Να περάσουμε και στη διεθνή επικαιρότητα. Το Ιράν επιχειρεί να επιβάλλει στην πράξη καθεστώς θαλάσσιας επιτήρησης στα στενά του Ορμούζ, επεκτείνοντας τις διεκδικήσεις του ακόμα και σε περιοχές που συνδέονται με κρίσιμες λιμενικές εγκαταστάσεις των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε κατάπαυση πυρός τριών ημερών μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας από σήμερα Σάββατο. Ας ελπίσουμε ότι είναι η αρχή του τέλους ενός πολύχρονου φωνικού και σκληρού πολέμου, έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα του Truth Social, διευκρινίζοντας ότι η κατάπαυση πυρός συνοδεύεται από ανταλλαγή χιλίων εχμαλώτων πολέμου από κάθε χώρα.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Στα βόρεια ο καιρός σήμερα με παροδικά αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές και το μεσημέρι και το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις και η θερμοκρασία σε άνοδο. Στη Θεσσαλονίκη παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η άνεμη μεταβλητή ως και 3 αμποφόρη, θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης από 13 έως και 23 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6 και στον Focus FM ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής της επάλξης με τον Κώστα Χίτα.
2: Focus 103,6.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,49. Μπίζιο ορεινό αγελαδινό ελασσόνα στο κιλό 4,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Όμως, σκόνη πλυντηρίου 45 μεζούρες 4,99. Συν χαρτί κουζίνας λευκό τετράφυλλο 2,69.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Φίξ κουτί 8x330 ml 6x2 δώρο 5,95. Ελ χαρτί υγιές λευκό τρίφυλλο 2,25.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
5: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy. Το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση. Στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
9: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
1: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
10: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, την άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συνέστημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους, για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε, τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι άλλο. Θυμάμαι πόσο βαθιά πηγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε πει και τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεσε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Βλέπεις, ρε, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του Επαναστάτη. Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Α, βρε, Αλένα, σου λέω, ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδιά. Τόσο καταφρονεμένος, να. Δηλαδή...
11: Κι αν έχετε ζήσει...
10: Γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδιά. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζεις, ρε παιδιά. Λέει, τι δροσιά. Είναι αυτή που πας έρχεται από τα ψηλά. Θα μου πεις τον καταγραφέα του Κουτσούλη Περιστέρη και σου λέει, νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο Πνεύμα.
12: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.
0: Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Ερέτης. Καλησπέρα κύριε Αραπάκη.
13: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, καλησπέρα από την Ιχθυόσκαλα του Κερατσινίου, στον Πειραιά μας.
0: Γεια σας κύριε Αραπάκη, να καλησπερίσουμε και τον δικηγόρο και συνήγορο των ανθρώπων αυτών, τον κύριο Κωνσταντίνο Μπουρτζάλα. Καλησπέρα κύριε Μπουρτζάλα.
13: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, χρόνια πολλά.
0: Λοιπόν, θα ξεκινήσω τον κύριο Αραπάκη. Κύριε Αραπάκη, τι ακριβώς συμβαίνει? Εξηγήστε μας λίγο με τις μηχανότρατες στο Νότιο Αιγαίο.
13: Ναι, μαζί μου είναι και ο αντιπρόεδρος του Επαγγελματικού Αλλιευτικού Συλλόγου του Αιγαίου που και εκπροσωπούμε, ο Βαγγέλης ο Κοροπούλης.
0: Καλησπέρα κύριε Βαγγέλη Κοροπούλη.
14: Καλησπέρα κύριε Σερέτη.
0: Πάμε, θα δίνω εγώ το λόγο γιατί είναι ραδιοφωνική εκπομπή και αλλιώς θα χαθεί η μπάλα. Πάμε πρώτα στον κύριο Ευάγγελο Αραπάκη.
13: Το πρόβλημα το οποίο γεννάται εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα είναι με την ύπαρξη των νέων θαλάσσιων πάρκων που θέλει να δημιουργήσει η κυβέρνησή μας στο Νότιο Αιγαίο, στις Κυκλάδες και σχεδόν σε όλο το Ιόνιο Πέλαγος. Έχουν πάρει αποφάσεις στα δύο πάρκα τα οποία είναι υποσύσταση να απαγορευτεί παντελώς η αλεία αρχικά για τη μέση αλεία μηχανότρατες, στην πορεία τα γρυγρή και στο τέλος θα απαγορεύσουν και τη μικρή παράκτη αλεία. Οι λόγοι οι οποίοι έχουν εκδηλώσει και λένε ότι θέλουν να προστατεύσουν την Ποσειδονία, τα θήκια δηλαδή της περιοχής, για να ζήσουν τα θήκια πρέπει να σταματήσουν τη μηχανότρατα, για να μπορέσουν τα νεαρά άτομα όταν μεγαλώνουν να μην τα πιάνουμε, τα νέα τα ψαράκια, ώστε να μπορέσουν να μεγαλώσουν, έρχεται σε αντίθεση με την εθνική μας νομοθεσία, την οποία δεν τη γνωρίζει απολύτως κανένας από αυτούς που θέλουν να κάνουν τα πάρκα, η οποία η μηχανότρατα σε όλη την ελληνική επικράτεια επιτρέπεται να ψαρεύσει από 50 μέτρα βάθος και πάνω. Οι Ποσειδονίες φωτοσυνθέτουν σύμφωνα με το ΕΛΚΕΘΕ μέχρι τα 33 μέτρα. Άρα δεν έχουμε καμία μα καμία επαφή με τις Ποσειδονίες. Άρα δεν καταστρέφουμε καμία Ποσειδονία επιστημονικά, όχι γιατί το λέμε εμείς. Από εκεί και πέρα, τα ψάρια γεννάνε κατά το τέλος του μήνα Μαΐου στην παράκτια ζώνη και μέσα στο καλοκαίρι μεγαλώνουν τα ψάρια τα οποία στοχεύει η μηχανότρατα. Η μηχανότρατα στην Ελλάδα και μόνο στην Ελλάδα και σε κανένα άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο έχει καθολική απαγόρευση αλείας. Σε ποια επαφή έρχεται με τα νεαρά άτομα όταν τα σκάφη είναι όλα σταματημένα και δεν δουλεύει ούτε ένα? Εκτός των άλλων, απαγορεύσω να σας δώσω να καταλάβετε, έχουμε σύμφωνα με το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας 328 απαγορεύσεις το έτος για το αλλιευτικό σκάφος της μηχανότρατας. Εμείς δεν είμαστε καθόλου αντίθετοι με την ύπαρξη των πάρκων και να φτιάξουν όσα πάρκα θέλουν. Αλλά δεν μπορούμε να δεχτούμε να απαγορευτεί η αλεία αρχικά με τη μηχανότρατα μέσα στα πάρκα αυτά. Διότι αυτά τα οποία θέλουν να τα προστατεύσουν που μας λένε, ήδη εμείς σαν οικογενειακές επιχειρήσεις τέταρτης και πέμπτης γενιάς που βάζουμε τα παιδιά μας μέσα, ήδη μόνοι μας τα προστατεύουμε, γιατί έχουμε επενδύσει πάνω στη δουλειά μας και έχουμε βάλει τα παιδιά μας. Δεν περιμέναμε κάποιον να έρθει να μας βάλει έξτρα απαγορεύσεις για να μας σώσει το επάγγελμα. Γι' αυτό ακόμα υπάρχει αλεία στην Ελλάδα, γιατί υπάρχουν οικογενειακές επιχειρήσεις και πάει η επιχείρηση από τον πατέρα στο γιο. Και γι' αυτό παραμένουμε έτσι. Λοιπόν, ζητάμε να μην ισχύσει η απαγόρευση, ούτως ή άλλως στα πάρκα αυτά τα οποία έχουν δημιουργηθεί, που θα δημιουργηθούν στις νότιες Κυκλάδες, 4 μήνες οι μηχανότρατες δεν δουλεύουν καθόλου. Επίσης, από 23 Δεκεμβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου απαγορεύεται η αλεία και από 23 Μαΐου μέχρι 35 Μαΐου πάλι απαγορεύεται η αλεία. Συζητάμε για 4,5 μήνες μέχρι τώρα. Και το Ιόνιο, το οποίο θέλουν να το κλείσουν όλο. Για ποιο λόγο να γίνει αυτό το πράγμα? Τι θα κάνουν όλες αυτές όλα αυτά τα σκάφη? Απλά τι θα κατορθώσουμε να κάνουμε? Να μετατοπιστεί ο στόλος σε άλλες περιοχές που εργάζονται άλλα σκάφη, που ήδη είναι συμπιεσμένες περιοχές, με αποτέλεσμα σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα και αυτές οι περιοχές που θα μείνουν οι ελάχιστες να μείνουν από ψάρια. Εδώ ο στόλος σε όλη την Ελλάδα, στην Ελλάδα είναι απλωμένος έτσι ώστε να διαχειριζόμαστε μέσα στους 8 μήνες όλο το ιχθυαπόθεμα για να μπορούμε να έχουμε ψάρια.
11: Ωραία, να κάνω εγώ μια ερώτηση. Αυτό ισχύει και για τους Τούρκους και για τους Ιταλούς ή μόνο για τους Έλληνες?
13: Όχι βέβαια, τώρα έδειξε σε ένα άλλο θέμα. Αυτή τη στιγμή στα πάρκα τα οποία θα γίνουν στην Ελλάδα, στις νότιες Κυκλάδες που πιάνει σχεδόν μέχρι τα Δωδεκάνησα, που ούτως ή άλλως δεν δουλεύουμε μέσα από το 1,5 μίλι εμείς οι Έλληνες, οι Τούρκοι όλα αυτά τα χρόνια δουλεύουν, όπως βλέπετε και σε βίντεο που σηκώνουμε,
11: βέβαια,
13: και σε πολλά κανάλια, δουλεύουν στα 100 μέτρα από την ακτή.
11: Σωστό, από εδώ και πέρα, αφού ξυλώνουν που ξυλώνουν τους Έλληνες, οι Τούρκοι και οι Ιταλοί θα συνεχίσουν να ψαρεύουν σε αυτά τα θαλάσσια πάρκα κανονικά με μηχανότρατες?
13: Βέβαια κύριε Σερέτη, για ποιο λόγο γίνεται όλος αυτός ο
11: ψαρεύτης? Άντε μπράβο, γι' αυτό το λόγο λοιπόν δεν θέλουν να ψαρεύουν οι Έλληνες και θέλουν να ψαρεύουν οι υπόλοιποι.
13: φαίνεται κάτι κρυφό. Εκεί μαθηματικά, εκεί οδηγούμεθα.
11: Ωραία. Γιατί θα δώσω λίγο.
13: Να τους διώξουμε, ναι. Θα τους είχαμε, αν ήταν να τους διώξουμε τους Τούρκους και τους Ιταλούς και κάθε έναν τον οποίον έρχεται να ψαρέψει που δεν έχει σχέση και άδεια να ψαρεύει στα εθνικά μας ύδατα, ναι. Θα τους είχαμε κυνηγήσει.
11: Ωραία. Να δώσουμε να λίγο. Κύριε Αραπάκη, κύριε Αραπάκη, να δώσουμε λίγο και το λόγο στον κύριο Κοροπούλη, γιατί θέλω να τον κάνω μια ερώτηση. Κύριε Ευάγγελε Κοροπούλη, εσείς γιατί πιστεύετε ότι γίνεται όλο αυτό? Για ποιο λόγο θέλουν να τελειώσουν, να το πω έτσι, τους Έλληνες που έχουν τις μηχανότρατες και να επιτρέψουν στους Τούρκους και στους Ιταλούς να ψαρεύουν?
15: Εμένα η γνώμη μου είναι ότι θέλουν να τελειώσουν όλο τον πρωτογενή τομέα. Και εμείς είμαστε ο πρώτος στόχος, διότι είμαστε οι πιο λίγοι.
11: Πόσοι είστε, 70 άτομα?
15: Όχι, δεν είμαστε 70, ανεμότρατες είμαστε, μηχανότρατες είμαστε περίπου 230-240, κάπου εκεί είναι το νούμερο.
11: Και έχετε κάνει κάποια αιτήματα, έχετε απευθυνθεί στο Υπουργείο, ποια είναι η πρώτη σας αντίδραση?
15: Εδώ δεν υπάρχει Υπουργείο. Δεν υπάρχει Υπουργείο. Εδώ είναι αποφασίσανε και διατάζουνε. Τέρμα, με τον κύριο Βαρελίδη που είχαμε συναντηθεί, το Γενικό Γραμματέα του Περιβάλλοντος, άρες μάρες κουκουνάρες. Ότι άλλα του λέγαμε εμείς, αυτός έλεγε, αφού το λέει ο Μητσοτάκης θα γίνει.
13: Είναι εντολή του Πρωθυπουργού.
15: Είναι εντολή του Πρωθυπουργού, τέρμα.
13: Και κάτι ακόμα, κύριε.
11: Ένα λεπτό. Είναι εντολή του Πρωθυπουργού, ποιος σας το είπε αυτό?
15: Ο Βαρελίδης.
11: Ο Γενικός Γραμματέας, τι Γενικός Γραμματέας είναι αυτός?
15: Του Περιβάλλοντος.
11: Σας είπε ότι ήταν εντολή του Μητσοτάκη, του ίδιου του Μητσοτάκη, να ξυλωθούν οι μηχανότρατες.
15: Να γίνουν τα θαλάσσια πάρκα και να αποκλειστούν οι μηχανότρατες από μέσα.
11: Εντάξει, οι μηχανότρατες, αφού σας λένε οι ελληνικές μηχανότρατες να ξυλωθούν γιατί καταστρέφουν τα φύκια και το περιβάλλον, οι άλλοι δεν τα καταστρέφουν?
15: Όχι, δεν το παραδέχονται αυτό. Σε συνάντηση με τον κύριο Βαρελίδη δεν το παραδέχονται. Όχι. Τα φύκια δεν έχουμε δουλειά εμείς με τα φύκια, κύριε Σερέτη.
11: Ναι,
15: δεν
11: αλλά δηλαδή δεν έχει λογική, αυτό το λέω, κύριε Κοροπούλη, αυτό δεν έχει λογική. Δηλαδή λέει οι ελληνικές μηχανότρατες καταστρέφουν το βυθό, να το πω έτσι απλά και λαϊκά, αλλά οι ξένοι δεν το καταστρέφουν το βυθό.
13: Βεβαίως και το καταστρέφουν, κύριε Σερέτη, και να σας πω κάτι ακόμα για εσάς και για τους ακροατάς που έχουμε αυτή τη στιγμή.
11: Τώρα από ό,τι καταλαβαίνω μιλάει ο κύριος Αραπάκης.
13: Ναι, ο κύριος Αραπάκης είναι συνάδελφος, πήρα το λόγο. Όλα τα επαγγελματικά αλλιευτικά σκάφη της Ελλάδος και τα γρυγρή και οι μηχανότρατες και τα μεγάλα παράκτια έχουμε από δύο δορυφορικές συσκευές εγκατεστημένες μέσα στο σκάφος, από τις οποίες ο θάλαμος παρακολούθησης αλίας μας παρακολουθεί ανά πάσα στιγμή. Και όποιος σκάφος μπει έστω και 10 μέτρα μέσα από το 1,5 μίλι, βαράει αλάρμ, τα πρόστιμα είναι τεράστια, το πλωτό έρχεται κατευθείαν πάνω σου, σε συλλαμβάνει και σε οδηγεί μέσα στο λιμάνι για παράβαση.
15: Μα αφού σου τη ρίχνει από το...
13: Λοιπόν, και γι' αυτό σας λέμε ότι δεν μπορεί καμία μηχανότρατα να δημιουργήσει αυτά τα οποία μας λένε. Μας είπαν ότι πρέπει να γίνουν τα πάρκα. Εμείς τους είπαμε δεν έχουμε θέμα. Να γίνουνε. Αλλά για ποιο λόγο μας γκάζετε? Τους παρουσιάζουμε επιστημονικά χαρτιά. Έχουμε μελέτη του ΕΛΚΕΘΕ και να σας τη στείλουμε μετά που θα τελειώσουμε τη συνέντευξή μας, να δείτε τι απαντάει το ΕΛΚΕΘΕ για το τι είναι η μηχανότρατα πλέον επιστημονικά. Όχι αυτό που λέμε εμείς. Και το κυριότερο ακόμα, το Ιόνιο για τη μηχανότρατα κλείνει όλο. Αλλά οι Ιταλοί δουλεύουνε.
11: Ένα λεπτό, να κάνω μια ερώτηση θέλω πριν πάω στον κύριο Μπουρτζάλα. Μου είπατε ότι ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Υδάτων σας είπε ότι ήταν εντολή του Μητσοτάκη. Αλλά θα σας κάνω μια ερώτηση. Γιατί στο θαλάσσιο πάρκο Βορείων Σποράδων από την περιβαλλοντική μελέτη του 2025 επιτρέπεται η μηχανότρατα πάνω από 2 μίλια από τις ακτές να κάνει τη δουλειά της και στο Νότιο Αιγαίο απαγορεύεται εντελώς? Μήπως το επέβαλαν οι Τούρκοι και οι Ιταλοί στο Νότιο Αιγαίο διότι είχαμε και το πρόβλημα με την Κάσο?
13: Κοιτάξτε τώρα, αυτά είναι μαθηματικά τα οποία ένα και ένα κάνουν δύο. Δεν χρειάζεται να κρυβόμαστε.
11: Δεν είναι απάντηση αυτή. Το πιστεύετε ή δεν το πιστεύετε?
13: Πιστεύουμε ότι κάτι τέτοιο γίνεται, διότι αν θέλαμε να διώξουμε τους Τούρκους που ψαρεύουν παράνομα στη χώρα θα το είχαμε κάνει. Εδώ έχουμε τροποποιήσει το άρθρο του ποινικού κώδικα για κάθε σκάφος το οποίο εισέρχεται στα εθνικά χωρικά έδατα και ψαρεύει. Τροποποιήθηκε το άρθρο που ίσχυε από το 54 ότι θα συλλαμβάνεται το σκάφος, κατασχέτουμε τα αλλιεύματα και φυλακίζεται το πλήρωμα για 6 μήνες. Το μόνο που έχει τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή το λιμενικό σώμα όταν αντιμετωπίσει, όταν δει ένα σκάφος τουρκικό να πούμε και ψαρεύει παράνομα στα ελληνικά χωρικά ύδατα, να πάρει τα στοιχεία και τη σήμανση την εξωτερική του πλοίου, να του φτιάξει μια δικογραφία και αν αυτό το πλοίο το τουρκικό καταπλέψει ποτέ σε ελληνικό λιμάνι, να συλληφθεί. Εάν δεν καταπλέψει, απλά ισχύει η μήνυση ή η παράβαση που του έχει κάνει τον πλωτό. Ενώ πρώτα πήγαινε πάνω, τον έπιανε και τον επήγαινε στο λιμάνι δεμένο.
11: Ανοιχτά της Ρόδου, έξω από την Κάρπαθο, έξω από την Κάσο, επιτρέπεται να πάτε να ψαρέψετε?
13: Από το 1,5 μίλι και έξω, ναι. Από το 1,5 μίλι και έξω σε όλη την ελληνική θαλάσσια επικράτεια από 1η Οκτωβρίου έως 23 Μαΐου.
11: Πού απαγορεύεται? Δώστε μου λίγο έτσι τα φώτα σας να καταλάβω την περιοχή.
13: Έχουμε, κοιτάξτε να δείτε, έχουμε μόνιμα στο Αιγαίο, το 38% του Αιγαίου απαγορεύεται, διότι υπάρχουν περιοχές με ισοβαθείς, υπάρχουν κόλποι κλειστοί μόνιμοι όπως είναι ο Παγασιτικός, που είναι μόνιμα κλεισμένος από το 1966, βασιλικό διάταγμα, χωρίς κανένα επιστημονικό κριτήριο, και ακόμα τον εγκρατάμε κλειστό, χωρίς να έχουμε κάνει μέχρι τώρα κάποια μελέτη να δούμε υπάρχει ζωή μέσα στο Παγασιτικό. Λοιπόν, ο Νότιος Ευωϊκός και πάρα πολλοί κόλποι είναι κλειστοί, διότι την αλληλεία την διέπουν τα βασιλικά διατάγματα 666 του 66. Και από τότε κανένας πλην από εμάς δεν έχει ενδιαφερθεί να ψάξει να δει τι έχει γίνει με όλες αυτές τις απαγορεύσεις που πήρανε τότε στις περιοχές αυτές. Μεγαλώσανε τα ψάρια, υπάρχουν ψάρια, υπάρχει ζωή ή έχει νεκρωθεί το σύμπαν που για μας έχει νεκρωθεί, έχουν νεκρωθεί τα πάντα.
11: Το καταλαβαίνω. Εσείς μπορείτε να πάτε να ψαρέψετε μέσα στα τουρκικά ύδατα?
13: Όχι βέβαια, η ακτεωρός μας έχει συλλάβει κατευθείαν. Η ακτεωρός, η τουρκική, δεν είναι σαν εμάς ότι θα μας κάνει παράβαση όπως κάνουμε εμείς τους Τούρκους με την εξωτερική σήμανση. Εκεί έρχεται η ακτεωρός πάνω, σου πετάει κάβο, σε δένει και σε παίρνει με το ζόρι μέσα στην Τουρκία. Και γίνονται οι προβλεπόμενες διατάξεις που γινόταν και εδώ. Κατάσχεση αλλιεύματος, κατάσχεση πλοίου, φυλάκιση του πληρώματος. Αλλά ποτέ από ελληνικό σκάφος δεν έχει γίνει αυτό. Δεν υπάρχει κάποιο συμβάν σκάφος ελληνικό να έχει μπει μέσα στα τουρκικά ύδατα, διότι το σεβόμαστε, διότι δεν το κάνουμε και διότι δεν έχουμε καμία εντολή από κανέναν να πηγαίνουμε και να προσεγγίζουμε τα τουρκικά χωρικά ύδατα ώστε να δημιουργούμε θέματα.
11: Διότι είναι δειλοί οι άνθρωποι της κυβέρνησης, να το πούμε έτσι απλά και λαϊκά, και δεν δίνουν τις ανάλογες εντολές για να μπορούν να προστατεύσουν τα χωρικά μας ύδατα.
13: Και οι Τούρκοι, να σας πω κάτι, τι θα αποκτήσουν, διότι όλος ο στόλος αυτή τη στιγμή, ο οποίος υπήρχε και στη Μαύρη Θάλασσα ο τουρκικός, έχει εξυγχρονιστεί έναντι του δικού μας που είναι απαρχαιωμένος. Υπάρχουν γρηγροί τουρκικά τα οποία αγγίζουν τα 70 και 80 μέτρα, ενώ το μεγαλύτερο από τα γρηγροί της Ελλάδος είναι 20 άντε μέχρι 25 μέτρα. Λοιπόν, οι Τούρκοι αυτή τη στιγμή που ψαρεύουν παντού ανεξέλεκτα σε όλο το Αιγαίο, μετά από λίγα χρόνια θα αποκτήσουν ιστορικά δικαιώματα και θα μας πετάξουν από τον Αιγαίο αμαχητή.
11: Τι εννοείται θα σας πετάξουν αμαχητή, ότι θα σας απαγορεύσουν, δεν θα υπάρξει αντίδραση, δηλαδή δεν θεωρείτε ότι μπορεί να λυθεί αυτό το πρόβλημα? Κύριε Αραπάκη, ένα λεπτό. Ναι. Θεωρείτε δηλαδή ότι υπάρχει κάποιο σχέδιο το οποίο το ακολουθούν πιστά? Και ότι προσπαθούν δηλαδή να τελειώσουν στον πρωτογενή τομέα τους αλληλείς.
13: Ο πρωτογενής τομέας, όπως κάποτε μας είχαν πει στο Αγροτικής Ανάπτυξης, ότι δεν συμφέρει να υπάρχει πρωτογενής τομέας στην Ελλάδα. Κοστίζουμε, λέει, ακριβά. Πιο καλά λέει να κάνουμε εισαγωγή ψάρια και προϊόντα αγροτικά από άλλες χώρες, παρά να έχουμε τα δικά μας και να παράγουμε εδώ, γιατί ο πρωτογενής τομέας κοστίζει ακριβά στην εκάστοτε κυβέρνηση.
11: Ναι, δεν κοστίζουν τα χαλιά της Κεφαλοπούλου, κοστίζουν οι αλλοίς. Λοιπόν, ένα λεπτό να δώσουμε και στον κύριο Μπουρτζάλα. Κύριε Μπουρτζάλα, νομικά στέκουν όλα αυτά?
16: Νομικά μιλώντας, κύριε Σερέτη και κύριε Πρόεδρε και κύριε Αντιπρόεδρε, δεν στέκει τίποτα από όλα αυτά. Ο λόγος είναι προφανής και θα σας το πω αμέσως. Η μελέτη η οποία εγκρίθηκε προημερών από το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος για το θαλάσσιο πάρκο Νοτίου Αιγαίου δεν αναφέρει κανένα λόγο για την καθολική απαγόρευση αλιείας με μηχανότατες. Δεν επικαλείται κάποιον λόγο για να μπορούμε κι εμείς να τον αντικρούσουμε. Αναφέρει κάπου την Ποσειδονία, δεν ισχύει αυτό γιατί τα βάθη στα οποία ψαρεύουν οι μηχανότατες είναι πάνω από τα 250 μέτρα, δεν υπάρχει Ποσειδονία και δεν υπάρχει κανείς άλλος λόγος. Γι' αυτό εξάλλου η αντίστοιχη εμπεριστατωμένη μελέτη που έγινε τον Ιανουάριο του 25 για το θαλάσσιο πάρκο Βορείων Σποράδων, μιλάμε για το Αιγαίο, για το ίδια θάλασσα, επιτρέπει την αλιεία με μηχανότατες πάνω από τα δύο μέλη και το δικαιολογεί. Η τα βάθη είναι μεγάλα και δεν ενοχλείται το περιβάλλον, το θαλάσσιο περιβάλλον. Εδώ έχουμε άλλη αντιμετώπιση. Ασχολούμενος λοιπόν εγώ τα τελευταία χρόνια με το θέμα, με τα προβλήματα που έχουν οι μηχανότατες, ξεκινώντας πριν από καιρό με το πάρκο Βορείων Σποράδων, διαπιστώνω ένα πράγμα. Δύο λόγοι συντρέχουν για την καθολική αυτή απαγόρευση. Ο ένας λόγος είναι η από ετών επιχειρούμενη εξαφάνιση του πρωτογενούς τομέα στην Ελλάδα. Σας θυμίζω, αρκετά χρόνια πάω πίσω, το κόψιμο των καϊκιών. Υπάρχουν κουφάρια καϊκιών κομμένα με πριόνι στη μέση σε όλα τα νησιά του Αιγαίου. Σας θυμίζω το ξυρίζωμα των καπνών, των αμπελιών. Σας θυμίζω την εξαφάνιση της αγροτικής πρωτογενούς παραγωγής και της κτηνοτροφικής. Και τώρα ήρθε η σειρά των αλιέων. Η αλιής, η αρχή της απαγόρευσης γίνεται από τις μηχανότρατες και θα ακολουθήσουν και τα γρυγρή και η παράκτη μικρή αλιής. Με την εξαφάνιση αυτή των αλιέων από την περιοχή του Αιγαίου, καθολικά βόρειο, νότιο Αιγαίο, Ιόνιο, Πέλαγος, πετυχαίνεται και ένα άλλο σκοπός. Εξαφανίζονται οι φρουροί της θάλασσας. Ποιοι είναι οι φρουροί της θάλασσας? Είναι οι αλιείς μας. Αυτοί που μοχθούν κάθε μέρα στη θάλασσα και προστατεύουν τις θάλασσες, τις δικές μας. Όταν φύγουν αυτοί, ποιοι θα είναι εκεί? Οι Τούρκοι, οι Ιταλοί, οι Αιγύπτιοι και ποιοι άλλοι? Και είναι τυχαίο ότι σε καμία άλλη μεσογειακή χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υπάρχει αντίστοιχη απαγόρευση? Καμία! Σε καμία χώρα! Γι' αυτό και οι Ιταλοί έρχονται ελεύθερα παντού. Δεν μιλάω για την Τουρκία, είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλωνίζουν. 100 μέτρα από κάθε ακτή του Ανατολικού Αιγαίου ψαρεύουν 10 μηχανότατες μαζί, 15-17. Σε καμία άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικά μεσογειακή δεν υπάρχει αυτή η απαγόρευση. Θέλουμε να εξαφανίσουμε την αλιεία. Θέλουμε η θάλασσα να μείνει ελεύθερη. Και μην ξεχνάτε, όταν έγινε πριν από ένα χρόνο δύο λόγος για ίδρυση θαλασσίων πάρκων στο Νότιο Αιγαίο, την αντίδραση της Τουρκίας. Δεν ξέρω αν τη θυμάστε, είχε αντιδράσει πολύ η Τουρκία σοβαρά στο ότι δεν έχετε δικαίωμα, εμείς προχωράμε και για να μην υπάρχουν αντιδράσεις βγάζουμε τις αλιείς απ' έξω.
11: Ωραία. Δηλαδή, πώς θα κινηθείτε αυτή τη στιγμή, όταν ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος λέει ότι ήταν εντολή Μητσοτάκη και αφού το είπε ο Μητσοτάκης έτσι θα γίνει? Που εγώ πιστεύω ότι ασκούν πίεση οι Τούρκοι, γιατί σας λέω, είναι και στρατηγικό σημείο το συγκεκριμένο. Είχαμε και το πρόβλημα που για μένα ήταν πολιτική εθνοπροδοσία με την Κάσο, που δεν επέτρεψαν στο ερευνητικό πλοίο να προχωρήσει. Είναι σε εκείνο το σημείο τώρα, για εκεί μιλάμε.
16: Ναι, κύριε Σέντσα, ρωτήσατε προηγουμένως τον κύριο Πρόεδρο και το είπατε, στη Ρόδο, στην Κάρπαθο ψαρεύετε τώρα και σας απάντησε ότι από το 1,5 μίλι και πάνω ψαρεύουμε, τώρα που μιλάμε. Αύριο όμως που θα βγει το προεδρικό διάταγμα που θα εδρύεται νομικά πλέον το πάρκο και η νομική ισχύ ίδρυση αυτή, δεν θα επιτρέπετε.
11: Αυτό ήθελα να μου πει ο κύριος.
16: Αυτό, σας το λέω εγώ. Σας το λέω εγώ αυτό.
11: Άρα με το προεδρικό διάταγμα δεν θα επιτρέπεται να ψαρεύουν στην Κάρπαθο και στην Κάσο?
16: Στα όρια του θαλασσίου πάρκου που ασφαλώς φτάνουν και εκεί.
11: Το θαλάσσιο πάρκο μέχρι πού είναι, κύριε Μπουρτζάλα? Γιατί πρέπει να το καταλάβουμε, να το ακούσουν και οι ακροατές.
16: Τώρα αν σου πει μέχρι τα 12, εγώ τα λέμε 12, σαν μπορεί να σου πει ο κύριος Πρόεδρος ακριβώς αυτό.
11: Κύριε Μπάγκελε, κύριε Αραπάκη, πείτε μας λίγο μέχρι πού φτάνει αυτό το θαλάσσιο πάρκο.
17: Κοροπούλης είμαι, κύριε Σερέτη.
11: Κύριε Κοροπούλη, εσείς ο αντιπρόεδρος, πείτε μου.
17: Ναι, από δυτικά, από τη Μήλο μέχρι και τα νησιά Κίνα, Λέβιθα προς την Πάτμο.
11: Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Μέσα στο Αιγαίο αυτή τη στιγμή καταλαβαίνω.
17: Ναι,
11: λοιπόν,
17: ναι, δηλαδή, μέσα στο Αιγαίο.
11: Δηλαδή πάει από Μήλο, Πάρο, Πάτμο, Λέρο, Κάλυμνο, μέχρι πού πάει κάτω.
17: Μιώ, Σαντορίνη, Ανάφια, Μοργό, νότια από την Άξο, νότια από την Πάρο, Πολέγανδρο, Σίκινο.
11: Μέχρι πού φτάνει, μέχρι τη Σίμη, μέχρι τη Ρόδο, πού φτάνει.
17: Όχι, όχι, δεν φτάνει τόσο χαμηλά, Φτάνει μέχρι τα ερημονήσια που είναι ανοιχτά από τη...
11: Μέχρι την Ίσυρο.
17: Ούτε, ούτε, μέχρι... Δεν φτάνει ούτε μέχρι την Κάλυμνο.
18: Ας Ιταλία, κάπου. Την Δραγονική με Σκινάρο και Λέβη θα πρέπει.
11: Δηλαδή το θαλάσσιο πάρκο είναι από τη Μήλο μέχρι την Κάλυμνο.
17: Πριν την Κάλυμνο,
11: μέχρι την Πάτμο. Από τη Μήλο μέχρι την Πάτμο. Από την Πάτμο μέχρι την Αστυπάλαια και από την Αστυπάλαια μέχρι τη Σαντορίνη.
17: Ναι, ναι, ναι, όλο αυτό το πιάνει. Αστυπάλαια, Σαντορίνη.
11: Κάρπαθο, φτάνει κάτω στην Κάρπαθο το θαλάσσιο πάρκο.
17: Όχι, όχι, δεν φτάνει τόσο χαμηλά.
11: Ούτε στην Κάσο.
17: Όχι, όχι, δεν φτάνει, δεν φτάνει.
18: Αλλά αυτό μας είπαν ότι είναι αρχή, είναι το πρώτο θαλάσσιο.
17: Αυτό είπανε βέβαια ότι είναι το πρώτο, έτσι.
11: Είναι το πρώτο θαλάσσιο.
18: Θα παρέμβω, κύριε Σερέντη, έχω το λόγο.
11: Ο κύριος Σαραπάκης, πάμε.
17: Μισό λεπτό, κύριε Μπουτζάλα. Έχουν κάνει ένα πάρκο ακόμα, στο οποίο είναι γύρω-γύρω από τους φούρνους, για κοράλια, τα οποία κοράλια δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Και έχουν κλείσει μια μεγάλη περιοχή στους φούρνους για κοράλια. Κοράλια εκεί που έχουν κλείσει δεν υπάρχουν.
18: Κύριε Σερέντη.
11: Αλλά συγγνώμη, ένα λεπτό, για να καταλάβω κάτι. Συγγνώμη λίγο, ένα λεπτό κύριο Κοροπούλη να μου απαντήσετε εσείς και θα πάμε και στον κύριο Ραπάκη, θα πάμε και στον κύριο Μπουρτζά. Αλλά έχουμε μπροστά μας, έχουμε 25 λεπτά. Ακούστε με λίγο. Για να καταλάβω. Θεωρείτε ότι αυτό το θαλάσσιο πάρκο που ξεκινάει από τη Μήλο, φτάνει μέχρι την Πάτμο, από την Πάτμο μέχρι την Αστυπάλαια και από την Αστυπάλαια μέχρι τη Σαντορίνη, είναι, λειτουργεί σαν δούριος ύπος για να μπορέσουν να αποκτήσουν οι Τούρκοι δικαιώματα στο Αιγαίο?
17: Οι Τούρκοι ούτως ή άλλως τους έχουμε δώσει το δικαίωμα με τη διχοτόμηση του Αιγαίου με τον 25ο, που δουλεύουμε το καλοκαίρι, που εμείς το καλοκαίρι μπορούμε να βγούμε στα διεθνή ύδατα έξω από, τα 25, από τον 25, δηλαδή από τον 25 και ανατολικά, και από τον 25 και δυτικά οι Τούρκοι δουλεύουν. Το Αιγαίο το έχουμε διχοτομήσει εμείς μόνοι μας.
11: Ναι, ένα λεπτό όμως. Αυτό θα μου είπατε θα είναι το πρώτο θαλάσσιο πάρκο. Το δεύτερο και το τρίτο, σταδιακά δηλαδή, θεωρώ ότι η κυβέρνηση αυτή προσπαθεί να περάσει ένα μήνυμα, το ότι εμείς δημιουργούμε θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο για να προστατεύσουμε το περιβάλλον, απαγορεύουμε στους Έλληνες αλλοιείς να ψαρεύουν σε αυτές τις περιοχές, αλλά οι Τούρκοι μπορούνε.
18: Αυτό είναι.
17: Μα οι Τούρκοι μπορούνε στα εθνικά, τώρα πάνε στα εθνικά.
11: Άρα σταδιακά αυτό που μου λέτε είναι το ότι επιτρέπουν στους Τούρκους να έχουν δικαιώματα μέσα στο Αιγαίο και απαγορεύουν στους Έλληνες.
18: Και κάτι...
17: Μα κάπως έτσι είναι.
18: Και κάτι ακόμα, κύριε Σερέντη, τα τουρκικά αλλιευτικά σκάφη δεν φέρουν δορυφορικές συσκευές καταγραφής στίγματος που φέρνουν τα ελληνικά σκάφη. Εμείς μπορούμε και μας παρακολουθούν από το Υπουργείο Τουρκικής Ναυτιλίας ανά πάσα στιγμή. Τα τουρκικά σκάφη δεν είναι υποχρεωμένα να φέρουν τέτοια συσκευή. Παρότι όμως συνδιαχειρίζονται ελληνική θάλασσα ή ευρωπαϊκή θάλασσα και θα έπρεπε να είναι και αυτά σύνομα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς και να υπήρχε τοποθετημένα πάνω στα σκάφη αυτά δορυφορική συσκευή, ώστε να βλέπει και η Ελλάδα από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, από το θάλαμο παρακολούθησης, ανά πάσα στιγμή όπως βλέπει εμάς να έβλεπε και τους Τούρκους. Τώρα το Υπουργείο μας σε σχέση με τα τουρκικά αλλιευτικά είναι τυφλό. Πώς το μαθαίνουνε? Από καταγγελίες των Ελλήνων ψαράδων που βλέπουν τους Τούρκους που είναι από γυαλό από εμάς δίπλα στις στεριές, ενώ εμείς είμαστε έξω από 1,5 ναυτικό μίλι και παίρνουμε τηλέφωνα τα κατατόπους λιμεναρχεία και κινητοποιούνται τα πλωτά τα ελληνικά και βγαίνουν και τους διώχνουν και την άλλη μέρα ξανάρχονται πάλι.
17: Όχι, μετά από μια ώρα, μόλις φύγει το πλωτό.
18: Κάπως έτσι δουλεύει το σύστημα.
11: Ναι, αλλά θέλω μια ξεκάθαρη απάντηση. Σας παρακαλώ πολύ για να πάμε και στον κύριο Μπουρτζάλα. Δηλαδή, αυτό είναι το πρώτο θαλάσσιο πάρκο με το οποίο απαγορεύουν στους Έλληνες αλλοιείς να ψαρεύουν και επιτρέπουν στους Τούρκους. Σωστά μέχρι εδώ?
17: Σωστά. Αυτή τη στιγμή αυτό υφίσταται, αυτό γίνεται.
11: Ωραία. Από τη στιγμή όμως που θα υπάρχει και προεδρικό διάταγμα, είναι σαν να παραδίδουν το θαλάσσιο πάρκο στους Τούρκους.
18: Μα κοιτάξτε, υπάρχει και συνέντευξη από αρμόδιο υπουργό πριν μήνες σε μεγάλο κανάλι, το οποίο δήλωσε ότι από το 17-18 ενδώσαμε τα σύνορά μας για να μπορέσουμε να πάρουμε πίσω τους δύο φαντάρους που είχαν συλληφθεί παράνομα στη Βόρεια Ελλάδα από τους Τούρκους, στον Εύρο. Πιστεύω να το θυμάστε αυτό. Υπάρχει αυτή η συνέντευξη που λέει ενδώσαμε και δεν έχουμε κάνει ακόμα τίποτα. Υπάρχει αυτή η συνέντευξη. Τότε έγινε ο μεγάλος χαμός με τους αλλοιείς, αλλά κανένας δεν μας άκουσε. Δεν μπορεί να βγαίνει ένας υπουργός και να λέει ενδώσαμε τα σύνορά μας, τα ανατολικά σύνορά μας στους Τούρκους αλλοιείς για να μπορέσουμε να πάρουμε τους δύο φαντάρους που και καλά κάναμε και τους πήραμε γιατί παράνομα τους είχαν συλλάβει στον Εύρο. Και ακόμα δεν έχει γίνει κάτι.
11: Ωραία, ναι, ωραία, το κατάλαβα αυτό. Συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά θέλω να ρωτήσω κάτι τον κύριο Μπουρτζάλα. Κύριε Μπουρτζάλα, εδώ πέρα μιλάμε για την εθνική κυριαρχία. Μιλάμε για τα χωρικά ύδατα της Ελλάδας. Μιλάμε για διάφορα θαλάσσια πάρκα που υποτίθεται προστατεύουν το περιβάλλον και ότι γι' αυτό το λόγο γίνονται όλα. Αλλά δεν υπάρχει λογική στο να απαγορεύουν τους Έλληνες αλλοιείς να ψαρεύουν και να επιτρέπουν στους Τούρκους. Μπορεί νομικά να προχωρήσει αυτό το πράγμα και να ισχυριστεί η Ελλάδα το ότι δεν τους ενοχλούν οι Τούρκοι οι αλλοιείς?
16: Κύριε Σερέτη, οπωσδήποτε το σωματείο με το προεδρείο του οποίου μιλάτε τώρα οργανωνόμαστε για να αντιδράσουμε νομικά.
11: Απέναντι σε ποιον, συγγνώμη, απέναντι σε ποιον?
16: Απέναντι στο ελληνικό κράτος.
11: Απέναντι στο ελληνικό κράτος, ναι, ωραία.
16: Ναι. Ο αγώνας αυτός, όπως καταλαβαίνετε ασφαλώς τι εννοώ, είναι πάρα πολύ δύσκολος. Οι αλλοιείς όμως προς τιμήν του, όπως και οι προηγούμενοι αλλοιείς στις βόρειες φοράδες, δεν θα κάνουν πίσω. Αν δεν αντιδράσουν νομικά, δεν μπορούν να αντιδράσουν διαφορετικά, μόνο νομικά. Εάν δεν αντιδράσουν νομικά και περάσει το πρώτο πάρκο αυτό, είναι βέβαιο ότι στο επόμενο διάστημα θα γίνει και στην Κάρπαθο, θα γίνει και στην Κάσο, θα γίνει και στο Βόρειο Αιγαίο, θα γίνει και στη Μυτιλίνη, όπως έγινε στους Φούρνους ήδη χωρίς λόγο. Άρα πρέπει να γίνει μονόδρομος το να αντιδράσουμε νομικά. Την ίδια στιγμή όμως, νομικά μιλώντας πάντα, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το εξής. Σήμερα, στο Συμβούλιο Επικρατείας, σήμερα 6 Μαΐου, ήταν να δικαστεί η προσφυγή αίτηση ακύρωσης των αλλιέων της Σαλονίσου κατά της υπουργικής απόφασης που απαγορεύει το ψάρεμα της κυρίας Μενζόνη. Γιατί αφού τους επιτρέπει πάνω από τα 2 μίλια να ψαρεύουν η μελέτη περιβάλλοντος, ήρθε η κυρία Μενζόνη και το χαρακτηρίζει
11: αρχιτεκτονικό χώρο. Κύριε Μπουρτζάλα, τώρα δεν μπορώ να τα ακούω αυτά. Συγγνώμη κιόλας. Θυμήθηκαν τώρα δηλαδή να προστατεύσουν το περιβάλλον? Σοβαρά μιλάμε τώρα? Πείτε μου τι κρύβεται πίσω από την κουρτίνα. Τι θέλουν να καταφέρουν και περνάνε τώρα αυτά τα νομοσχέδια?
16: Πού θέλουν να καταλήξω όμως? Δεύτερη φορά σήμερα το Συμβούλιο Επικρατείας αυτεπαγγέλτως αναβάλει τη συζήτηση της υπόθεσης. Άρα καταλαβαίνετε, η πρώτη φορά ήταν το Μάρτιο, τώρα η αναβολή ήταν σήμερα. Σήμερα το ανέβαλε πάλι για τον Οκτώβριο. Άρα καταλαβαίνετε, ο αγώνας μεσονομικός είναι πάρα πολύ δύσκολος. Αλλά οι αλλοιείς δεν θα κάνουν πίσω. Είναι θέμα πρωτίστως εθνικής κυριαρχίας, γιατί δεν υπάρχει λόγος βλάβης του περιβάλλοντος. Οι ίδιοι οι αλλοιείς με τις μηχανότρατες μαζεύουν και τα σκουπίδια του βυθού και τα δίνουν στο λιμάνι όταν φτάνουν τα
11: αλλιεύματα. Ακούστε με λίγο, κύριε Μπουρτζάλα. Ακούστε με λίγο, γιατί υπάρχει ένα ακροατήριο το οποίο μας ακούει. Θέλω λίγο να καταλάβουν κάτι οι ακροατές και θα σας ξαναδώσω το λόγο και στον πρόεδρο και στον αντιπρόεδρο και σε εσάς. Έχουμε ένα τέταρτο μπροστά μας. Λοιπόν, φίλοι μου εκεί πέρα έξω που ακούτε αυτή την εκπομπή σε αυτές τις ραδιοσυχνότητες. Το 2010 φωνάζαν και τσιρίζαμε και οι περισσότεροι σχολιάζανε αρνητικά ότι τα μνημόνια φέρνουν από απόλυση της εθνικής κυριαρχίας. Πρώτα απ' όλα. Είναι γραμμένο στο άρθρο 16, να εξηγήσουμε κάποια πράγματα. Είναι γραμμένο στο άρθρο 16, στην παράγραφο 5, το ότι θα χάσουμε κομμάτια της εθνικής κυριαρχίας και της ελληνικής δημόσιας περιουσίας. Αυτά κάποιος δεν σας τα έχει εξηγήσει και μάλλον δεν τα γνωρίζετε. Υπάρχει όμως πρόβλημα και από ό,τι καταλαβαίνω σταδιακά οδηγούμαστε σε μια εθνική προδοσία από αυτή την κυβέρνηση. Και το λέω έτσι ομά, μπορεί οι αλλοιείς που ακούτε εδώ πέρα, οι άνθρωποι, να αγωνίζονται και να αντιδρούν, γιατί τους στερούν τα δικαιώματά τους και τους καταστρέφουνε. Τους καταστρέφουν τη δουλειά τους, τον κλάδο τους. Και το ίδιο φυσικά και ο συνήγορός τους, ο κύριος Μπουρτζάλας. Αλλά εδώ πέρα εγώ θεωρώ ότι υπάρχει κάτι βαθύτερο. Εδώ μιλάμε ότι σταδιακά θα παραδώσουνε το Αιγαίο. Συμφωνείτε σε αυτό, πρόεδρε, κύριε Ευάγγελε?
18: Εκεί οδηγούμαστε μαθηματικά. Ήδη το έχουμε παραδώσει, ήδη το έχουμε παραδώσει, και να γνωρίζετε ότι από το 2014 τα διεθνή ύδατα του Αιγαίου που μπορούν οι Έλληνες αλλοίς να αλλιεύουν είναι ανατολικά του 25ου μεσημβρινού. Ο 25ος μεσημβρινός ξεκινάει περίπου από την Καρβάλα και καταλήγει στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι ο 25ος μεσημβρινός για την διχοτόμηση του Αιγαίου που ζητάνε οι Τούρκοι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Άρα οι Έλληνες αλλοίοι στα ελληνικά αλλιευτικά σκάφη για τα διεθνή ύδατα πρέπει να ψαρεύουμε ανατολικά του 25ου μεσημβρινού και 6 μίλια από κάθε νησιωτική αρχή του Ανατολικού Αιγαίου. Οι δε Τούρκοι δεν έχουν αυτό τον περιορισμό. Μπορούν να έρθουν στην δυτικά του 25ου μεσημβρινού και μισό μίλια από την υπηρετική χώρα. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Οι Έλληνες είμαστε στο κέντρο του Αιγαίου και ανατολικά από το 14. Οι δε Τούρκοι μπορεί να έρθει έξω από το Σούνιο και να ψαρεύει χωρίς να φαίνεται πουθενά σε κανένα δορυφορικό σύστημα, μόνο να τον δει κάποιος ψαράς και τον καταγγείλει. Αυτό συμβαίνει. Και τώρα συζητάμε αν θα παραδώσουμε το Αιγαίο στους Τούρκους. Δεν το έχουμε δώσει, κύριε Σερέτη. Το έχουμε δώσει τόσα χρόνια. Και συνεχίζουμε και το δίνουμε.
11: Ωραία, και τι κάνουμε δηλαδή τώρα, πρόεδρε, τι κάνουμε? Ωραία, όλα αυτά εντάξει, τα δώσαμε, τα κάναμε, τα ράναμε. Δεν τα δώσαμε εμείς αρχικά, τα δώσε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, του Πασό και του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, να μην μπερδευόμαστε, να χρησιμοποιούμε τις σωστές λέξεις. Δεν τα δώσαμε, τα δώσανε.
18: Ναι, τα δώσανε.
11: Τα δώσανε. Εμείς τι κάνουμε τώρα, για πείτε μου δηλαδή.
18: Εμείς αυτή τη στιγμή προσπαθούμε και κάνουμε μία αστυνόμευση. Επικρατεί για λίγη ώρα, μόλις εμφανιστούν τα ελληνικά τα πλωτά, απομακρύνονται οι Τούρκοι. Μόλις φύγει το πλωτό να μπει στο λιμάνι, ξανάρχονται. Αυτός ο πλεκτοπόλεμος είναι. Μόνιμα.
11: Το λιμενικό γιατί δεν κάνει τη δουλειά του?
18: Το λιμενικό δεν μπορεί να τον συλλάβει. Του κάνει μια παράβαση, όπως σας είπα, ο νέος ποινικός κώδικας που έγινε με τη Νέα Δημοκρατία και τροποποιήθηκε το 21-22, δεν θυμάμαι πότε είναι ακριβώς, το άρθρο 400 λέει ότι όταν κάποιος σκάφος εισέλθει παράνομα στην αιγυαλίτιδα ζώνη της χώρας μας, το λιμενικό του κάνει παράβαση σύμφωνα με τα εξωτερική σήμανση του σκάφους του, και αν αυτό το σκάφος ποτέ προσεγγίσει ελληνικό λιμάνι, συλλαμβάνεται. Εάν δεν προσεγγίσει ελληνικό λιμάνι, δεν τρέχει τίποτα. Μπορεί να αλωνίζει όπου θέλει. Τι άλλο να του κάνει το λιμενικό? Να βγάλει το όπλο να τον πυροβολήσει? Δεν μπορεί να κάνει κάτι. Είναι εμφανή μπροστά. Εκτός των άλλων, τα τουρκικά σκάφη τα οποία έρχονται σε σχηματισμό 15-20 σκάφη μαζί, όπως σας είπε και ο κύριος Μπουρτζάλας, πάντοτε είναι σε συνοδεία με 2 ή 3 τουρκικές ακτεωρούς, οι οποίες παρακολουθούν τα σκάφη τους, τα τουρκικά αλλιευτικά, από μακριά, και αν χρειαστεί κάτι, δηλαδή με το που φαίνεται το ελληνικό πλωτό, έρχονται και αυτοί δίπλα στα ελληνικά πλωτά. Αυτό γίνεται. Κάθε μέρα έχουμε μίνι ναυμαχίες των ελληνικών πλωτών. Οι Έλληνες λιμενικοί μπορούν να ρωτήσετε σε οποιοδήποτε νησί το τι αντιμετωπίζουν κάθε μέρα τα ελληνικά πλωτά σε σχέση με τα τουρκικά απέναντι. Έχουμε μικρές ναυμαχίες κάθε μέρα στο Αιγαίο, παρουσία όλων των Ελλήνων σαράδων. Κάτι άλλο δεν μπορεί να γίνει από πλευράς λιμενικού, δεν μπορεί να τον συλλάβει. Δεν έχει το δικαίωμα να τον συλλάβει.
11: Άρα χρειάζεται πιο σκληρός νόμος.
18: Βεβαίως. Να επανέλθει το άρθρο 400 του P1954.
11: Ποιος θα το επαναφέρει αυτό το άρθρο?
18: Η κυβέρνηση.
11: Ποια κυβέρνηση?
18: Η τωρινή, αυτή που
11: αφού αυτή η κυβέρνηση φέρνει αυτό το προεδρικό διάταγμα που σας στερεί τα δικαιώματα. Πλάκα κάνουμε τώρα.
18: Δεν ξέρω.
11: Καλά, η κυβέρνηση που φέρνει το προεδρικό διάταγμα που σας στερεί τα δικαιώματα θα επαναφέρει το άρθρο για τα δικαιώματά σας? Είναι δυνατόν να το πιστεύουμε αυτό το πράγμα?
18: Και κάτι ακόμα να σας πω το οποίο μάθαμε, γιατί πρέπει να το καταθέσουμε γι' αυτό. Όταν πήγαμε στο Υπουργείο Ανάπτυξης, μάθαμε ότι για να αστυνομευτούν τα πάρκα και για να μην πει από τις μηχανότρατες και γενικά από τους αλλοίς, θα δαπανηθεί ένα ποσό γύρω στα 800 εκατομμύρια, μας είχαν πει 850, για να φτιάξουν καινούργια πλωτά, να φτιάξουν drone, να φτιάξουν οτιδήποτε μέσο πλωτό ή ένα αέριο ή υποβρύχιο, το οποίο να αστυνομεύει τις περιοχές αυτές για να μην μπαίνουν στην αρχή οι μηχανόπλατες και στην πορεία τα υπόλοιπα ελληνικά αλλιευτικά και ψαρεύουν παράνομα.
11: Καλά. Ακούστε
18: λοιπόν,
11: όμως λίγο. Ακούστε
18: θα σας πω όμως κάτι. Τους είπαμε σαν αντιπρόταση ότι αν από τα 850 εκατομμύρια διαθέσουν τα μισά χρήματα, τα μισά χρήματα, οι μηχανόκρατες οι οποίες και λιγότερα ακόμα, οι μηχανόκρατες οι οποίες θα δραστηριοποιούνται στο πάρκο το οποίο θέλουν να φτιάξουν, μπορούν να αναφύγουν με οριστική πάυση. Αντί να πληρώσουν τους πλειοκτήτες και να αναγκαστούμε να κόψουμε τα σκάφη μας και να φύγουμε.
11: Κύριε Αραπάκη, ακούστε με λίγο. Αυτή η κυβέρνηση δεν σας σέβεται και ούτε ενδιαφέρεται για το τι θα απογίνεται. Μπορείτε να το καταλάβετε αυτό. Αυτή η κυβέρνηση έχει αποδείξει στον πρωτογενή τομέα ότι θέλει να κάνει τη δουλειά της χωρίς να υπολογίζει τις συνέπειες. Είναι απλά τα πράγματα. Αν πάρετε το σκάνδαλο ΠΚΠ, αν πάρετε όλες αυτές τις υπερκοστολογήσεις, τις επιδοτήσεις, τις συμβουλευτικές εταιρείες και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε από όλα αυτά που ζούμε τα τελευταία χρόνια με αυτή την κυβέρνηση, θα κατανοήσετε και πρέπει να το εμπεδώσουν αυτό όλοι, το ότι αυτή η κυβέρνηση δεν ενδιαφέρεται για το τι λέτε.
18: Κανένας εξυγχρονισμός, κανένα ποσό χρηματικό πάνω από 15 χρόνια δεν έχει καμία επιδότηση, δεν έχει έρθει σε κανένα ελληνικό αλλιευτικό σκάφος. Καμία. Ούτε επιδοτήσεις παίρνουμε, ούτε σέντς δεν έχει δοθεί σε κανένα αλλιευτικό σκάφος. Με αποτέλεσμα να μαραζώνει όλος ο στόλος, όλος ο στόλος, τα σκάφη είναι 30, 40, 50 ετών και τα συντηρούμε από μόνοι μας με νύχια και με δόντια για να μπορέσουμε να κρατηθούμε και να μπορούμε να φέρνουμε φρέσκα ψάρια στις αγορές, να τρώει ο Έλληνας ελληνικό ψάρι, και φτηνό ελληνικό ψάρι φρέσκο.
11: Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Κύριε Μπουρτζάλα, διότι έχουμε 5 λεπτά, θέλω να μου πείτε λίγο. Υπάρχει περίπτωση ακόμα σε αυτόν τον κλάδο να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι υποστηρίζουν αυτούς που φέρνουν αυτά τα προεδρικά διατάγματα και τους καταστρέφουν? Γιατί καλός ή κακός, πρέπει να κάνω και αυτή την ερώτηση. Ποιος τους υποστηρίζει ακόμα αυτούς που καταστρέφουν με αυτόν τον τρόπο τον πρωτογενή τομέα?
16: Έχουμε συγκεκριμένα παραδείγματα με ονόματα και διευθύνσεις συγκεκριμένων αλλοδαπών ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στο Βόρειο Αιγαίο και έχουμε και όλη την ιεραρχία του Υπουργείου Περιβάλλοντος σήμερα με προεξάρχοντα τον Γενικό Γραμματέα που είναι η αιχμή του δόρατος στην εξαφάνιση του επαγγέλματος των Αλλιέων. Και θα τολμήσω να προτείνω κάτι σε εσάς, αν θέλετε να με ακούσετε. Βγάλετε τον κύριο Βαρελίδη μια συνέντευξη.
11: Θα το βγάλουμε. Τον καλούμε που τώρα, να το βρούμε κατά το τηλέφωνο, να τον καλέσουμε, άμα το έχετε στείλει το.
16: Που να είμαστε κι εμείς στην κουβέντα, αν θέλει, αν θέλει μόνος του.
11: Μόνος του, δεν χρειάζεται. Μια χαρά, αλλά θα
16: μας εξηγήσει, να μας εξηγήσει ποιοι είναι οι λόγοι που πρέπει να εξαφανιστούν τα επαγγέλματα αυτά από το λεπτό Αιγαίο.
11: Τα κοράλια τώρα, θυμήθηκε τα κοράλια ο Βαρελίδης.
16: Ποια κοράλια, δεν υπάρχουν κοράλια.
11: Τα κοράλια και τα φύγια, ενδιαφέρεται για τα κοράλια και τα φύγια. Μα βέβαια η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση αγωνίζεται για τα κοράλια και τα φύκια.
16: Στην Αλόνισο, κύριε Σερέτη, μόλις ίσκυσε η μελέτη που έλεγε πάνω από τα 2 μίλια ψαρεύουν οι μηχανότητες νόμιμα, έβγαλε νέα απόφαση, κύριε Μελδόνη, και λέει υπάρχουν αρχαία. Ενώ 5 μήνες πριν είπε δεν υπάρχουν αρχαία.
11: Καλά, κυρία Μελδόνη, χτίζει και τζαμιά. Να αρχίσουμε να ψάχνουμε λίγο την καταγωγή της
16: αρχαία. Είναι βέβαιο, θα βρουν κάτι. Αλλά βγάλετε τον κύριο Βαραγγιδί. Εγώ θέλω να τον ακούσω. Γιατί δεν μπορώ να τον ακούσω αλλιώς.
11: Βρε, βέβαια, τον βγάλουμε. Τον πάρουμε τηλέφωνο. Άμα βγει, έτσι. Γιατί δεν βγαίνουν και εύκολα εδώ πέρα.
16: Φαντάζομαι.
11: Ωραία, το θέμα είναι όμως κάτι συγκεκριμένο. Και θα κλείσουμε με αυτή την ερώτηση που θα κάνω. Μια ερώτηση σε εσάς και μια στον κύριο Αραπάκη και στον κύριο Κοροπούλη. Λοιπόν, η τελευταία ερώτηση, κύριε Μπουρτζάλα, για να σας αποδεσμεύσουμε κιόλας. Είναι η εξής. Αυτές οι ΜΚΟ γνωρίζουμε ποιανού είναι? Γιατί για μένα υπάρχει περίπτωση από πίσω να κρύβονται και πολιτικοί.
16: Γνωρίζω τις δύο ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στην Αλόνισο. Ξέρετε την ιστορία. Δεν ξέρω ποιος είναι ο ιδιοκτήτης. Ο κύριος μέτοχος, ας το πούμε. Στη μία που λέγεται Ίδρυμα Θάλασσα είναι με έδρα τη Γενέβη, είναι Έλληνας υποπλιστής.
11: Είναι Έλληνας εφοπλιστής.
16: Εφοπλιστής. Και η άλλη εταιρεία που προεδρεύει και αυτή πάλι στην Αλόνισο με σκάφους με γερμανική σημαία είναι Ολλανδική ΜΚΟ με έδρα το Άμστερνταμ.
11: Κύριε Μπουρτζάλα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες και για τον αγώνα που δίνετε.
16: Παρακαλώ. Ευχαριστώ και
11: καλό μεσημέρι. Υγεία να έχετε. Υγεία.
16: Ευχαριστώ.
11: Κύριε Αραπάκη, συνεχίζουμε.
19: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
20: Η ώρα είναι 2.
21: Φόκους στον κόσμο.
0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση

0: κοινωνικής λύσης. Στο Αιγαίο και κυρίως στο Ιόνιο και νοτίως της Πελοποννήσου, οι φίλοι του Πρωθυπουργού οι Ουκρανοί, στους οποίους δίνουμε όπλα και τους βοηθάμε και ουδέποτε το εκτίμησε ο Ναζί Ζελένσκι, έχουν στείλει δεκάδες τέτοια drones, έτσι ώστε ο σκιώδης στόλος, όπως τον αποκαλούν, τον τάγκερ με πετρέλαιο, να φοβάται τις μεταγγίσεις πετρελαίου νοτίως της Πελοποννήσου, επισήμανε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Νέα εστία ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς η Τουρκία ετοιμάζεται να μεταφέρει στο κοινοβούλιο της ένα νομοσχέδιο που αφορά τις θαλάσσιες διεκδικήσεις της σε περιοχές του Αιγαίου και της Μεσογείου, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg. Πηγές με γνώση των συζητήσεων αναφέρουν πως η Άγκυρα επιχειρεί να θεσμοθετήσει για πρώτη φορά τις αξιώσεις της σε θαλάσσιες ζώνες που θεωρεί ότι εμπίπτουν στη δική της δικαιοδοσία. Φωτιά βάζει στην αγορά ο πληθωρισμός, καθώς εκτινάχτηκε στο 5,4% τον Απρίλιο από 3,9% τον Μάρτιο, με μεγάλες διψήφιες αυξήσεις σε καύσιμα, βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στο πετρέλαιο θέρμανσης με άνοδο 53,2%, φυσικό αέριο 19,3%, στο ηλεκτρικό ρεύμα 14%, το μοσχαρίσιο κρέας ανατιμήθηκε κατά 19,2%, ενώ το κόστος στέγασης αυξήθηκε κατά 13,8%. Την ίδια ώρα ο Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή κατέγραψε άνοδο 1,5% μόνο μέσα σε ένα μήνα, δείχνοντας ότι το νέο κύμα ακρίβειας συνεχίζει να πιέζει ασφυκτικά την αγορά και τους καταναλωτές. Σε διαβούλευση την προσεχή εβδομάδα το νομοσχέδιο με όλα όσα ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τα μέτρα στήριξης. Το ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης, ενώ όπως είπε θα υπάρξει συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, βελτίωση στη ζωή και την καθημερινότητα του πολίτη δεν υπάρχει, τα εισοδήματά του παραμένουν πολύ χαμηλά σε σχέση με την ακρίβεια και το κόστος ζωής, όπως τόνισε. Το να συζητάει μόνο για το θέμα της μείωσης του δημόσιου χρέους είναι λυπές και νομίζω ότι ο κ. Μητσοτάκης το κάνει με ένα σκοπό, απλά επικοινωνίας. Δεν τον νοιάζει η πραγματική οικονομία, τονίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Οξυδωμένο πυρομαχικό υλικό, πιθανότατα βλήμα όλμου του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια εργασιών έρευνας του βυθού από συνεργείο διτών στο έργο επέκτασης του έκτου προβλήτα του λιμανιού Θεσσαλονίκης σε απόσταση 880 μέτρα από την ακτή και σε βάθος 16 μέτρων. Στη διεθνή επικαιρότητα, το Ιράν επιχειρεί να επιβάλλει στην πράξη καθεστώς θαλάσσιας επιτήρησης στα στενά του Ορμούζ, επεκτείνοντας τις διεκδικήσεις του ακόμα και σε περιοχές που συνδέονται με κρίσιμες λιμενικές εγκαταστάσεις των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε χθες κατάπαυση πυρός τριών ημερών μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας, αρχής γενομένης από σήμερα Σάββατο. Ας ελπίσουμε ότι είναι η αρχή του τέλους ενός πολύχρονου φωνικού και σκληρού πολέμου, έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, διευκρινίζοντας ότι η κατάπαυση πυρός συνοδεύεται και από ανταλλαγή χιλίων εχμαλώτων πολέμου από κάθε χώρα. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ, δήλωσε σήμερα ότι υπάρχει ένας πολύ μεγάλος δρόμος που πρέπει να διανυθεί για την επίτευξη μιας συμφωνίας ειρήνης με την Ουκρανία, όπως μετέδωσε σήμερα το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων ΤΑΣ.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Για αύριο Κυριακή αναμένεται σχεδόν έθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές με μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα υπηρετικά όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή καταρρακτώδεις βροχές και πιθανώς στα ορεινά να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Η ώρα τότε τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι τοπικά περιορισμένη και είναι πιθανό να σχηματιστούν ομίχλες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά, και θα διατηρηθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένεται σχεδόν έθριος καιρός με αραιές νεφώσεις, κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Πιθανότητα τοπικών βροχών ή καταρρακτωδών βροχών, κυρίως στα γύρω ορεινά, το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειο-βορειοδυτικοί 3-4 μποφόρ θα στραφούν βαθμία σε νότιους με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί αύριο από 13 έως και 26 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 103 και 6 και στον Focus FM ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σέρετη.
2: Focus 103,6.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φύλλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
2: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
1: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
5: Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος. Και με την επιβράβευση ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο ΔΕΗ.gr.
7: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο

0: Ελληνικό λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
3: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
4: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
3: Τελοπον, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπον και τελειώστε με τον πόνο.
5: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπον και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.
6: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
7: Εγώ είμαι προσφυγικής καταγωγής. Ο ένας ο παππούς ήταν από την Σάντα. Είχε 4 παιδιά. Και το φοβερό είναι ότι όταν ήρθε στην Ελλάδα δεν είχε ούτε ένα. Χάθηκαν στη γενοκτονία. Ο άλλος ο παππούς είχε 7 παιδιά. Ήταν από την Όλασσα της Τραπεζούντας και επίσης έφτασε χωρίς κανένα παιδί εδώ. Σύνολο δηλαδή 11 θύματα. Το φοβερό είναι ότι ο Νικόλας ο Ασλανίδης, ο παππούς, αυτός όταν έφτασε εδώ με τη γυναίκα του, η γυναίκα του δεν άπτυξε τον πόνο και πέθανε και αυτή. Έμεινε ουσιαστικά ολομόναχος. Παντρεύτηκε και έκανα λεφτά, παιδιά.
8: Χάσε τόσα γιγάντες. Συγκλονιστικά.
7: Φοβερό, ναι.
8: Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς, τέλος πάντων, του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλοτος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, τουλάχιστον, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά. Ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και τους ακούς και λες. έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε, και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς, να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
9: Ελληνίες, Έλληνες, πέρασαν 81 χρόνια από τότε που η ελληνική ψυχή κοίταξε τα μάτια στον εχθρό και αντιστάθηκε, πάλεψε και τελικά νίκησε. Επαληθεύοντας τα λόγια του Κωστή Παλαμά, το συμμεγαλωσύνη των λαών δεν μετρέται με το στρώμα. Με τις καρδιάς το πείρεμα μετριέται και με το αίμα.
10: Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με περνάει. Δεν είμαι ημίθιος, δεν είμαι άτρωτος, έχω τις ανασφάλειες μου. Μπορεί να μην είμαι σε θέση να ζητήσω από την έρμη την πατρίδα κάτι το καλύτερο για μένα, για τα παιδιά μου, μπορεί να μην είμαι καν ικανός για αυτά που παίρνω. Καημένη πατρίδα, έχεις όλους τους άχρηστους στην πλάτη σου, έχεις και μένα. Μπορεί να ήξερα πόσο επικίνδυνο και ανούσιο, ίσως και άχρηστο για πολλούς εκεί κάτω είναι αυτό που κάνω. Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με 50 ψυχές, εγώ δεν βγάζω φωτοτυπίες στα βουλευτικά έδρανα ένα χειμωνιάτικο βράδυ του Γενάρη στη ζεστασιά της Βουλής. Μπορεί και εγώ να μην έχω να πληρώσω τα κοινόχρηστα, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει. Μπορεί να μην έχω να πληρώσω το χαράτσι στο πατρικό του χωριού μου, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει, ούτε και πρέπει. Εγώ όμως πρέπει να αδειάσω το μυαλό μου, να κλειδώσω το υποσυνείδητο, να μην σκεφτώ ότι με περιμένουν και μένα στο σπίτι μου, όπως τόσους και τόσους άλλους που δεν γύρισαν ποτέ πίσω από μια ακόμη καθημερινή αποστολή. Ίσως και κάποιοι να πούν ότι τα ήθελε και τα έπαθε. Εγώ όμως δεν πετάω για αυτούς. Πετάω για τον πατέρα μου, που καμαρώνει στην άκρη στο χωράφι όταν περνούν τα μαχητικά μας. Πετάω για το παιδί στη Φλόρινα που περπατάει στο χιόνι να πάει στο σχολείο. Πετάω για τον παπά μας που κάνει χιλιόμετρα να κάνει ανάσταση με τους τσομπαναραίους στο ύψωμα της Παναγιάς. Πετάω για τον ψαρά που βγήκε στις 4 το πρωί με την ψαρόβαρκα να φέρει το μεροκάματο στη θαμελιά του. Πετάω για τον δασκαλάκο που πληρώνει από την τσέπη του τις φωτοτυπίες στα άγραφα της καρδίτσας. Για αυτούς πετάω. Για να μπορούν να κάνουν αυτά που χρόνια κάνουν και να κρατάνε την πατρίδα μας ζωντανή. Ούτε αυτοί, ούτε εγώ θα ζητήσω υπερορίες, γιορτές και Κυριακές. Γιατί εγώ πετάω για την πατρίδα μου. Πετάω για τους δικούς μου ανθρώπους, αυτούς που γλεντάνε με την ψυχή τους. Ζουν για μια στιγμή και όταν πεθαίνουν ξεπροβοδίζουν τους δικούς τους ανθρώπους με τραγούδια και εύχονται καλή αντάμωση. Ίσως κάποιο πρωί όταν κοιτάξεις ψηλά να με δεις, γιατί εκεί που ισιώνει ο αετός, οι γλάρι δεν πετάνε.
11: Οι αεροπόροι μας εκτελούν ένα λειτουργήμα. Θεωρούν ότι είναι το κομμάτι του κόσμου, το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να αγωνιστεί. Το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να δείξει αυταπάρνηση, το κομμάτι της Ελλάδας που φέρει το μεγάλο βάρος. Και αυτό το αισθάνονται καθημερινά. Κουβαλάνε τα εθνόσημά μας στις χαρτιές του ελληνικού χώρου, εξασφαλίζουν την ελευθερία, εξασφαλίζουν την εθνική κυριαρχία. Αισθάνονται καθημερινά ότι έρχονται να επιτελέσουν το καθήκον, όχι ότι έρχονται να κάνουν μια συνηθισμένη δουλειά.
9: Ας συνεχίσουμε να δίνουμε νόημα στις θυσίες των προγόνων μας. Στα 199 χρόνια από την Επανάσταση του 21 που τιμούμε σήμερα, η Ελλάδα είχε πολλές ένδοξες στιγμές, αλλά αντιμετώπισε και πολλές δυσκολίες. Πάντα έβγαινε πιο δυνατή. Αυτό θα γίνει και τώρα.
12: Τούτος δω ο λαός δεν μοναθίζει παρά μονάχα μπροστά στους πετρούς του.

0: Εδώ είμαστε, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Σερέτης.
1: Καλησπέρα κύριε Παπαχατζή.
2: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, σε εσάς και στους αφοσιωμένους ακροατές σας.
1: Κύριε Παπαχατζή, κύριε Παπαχατζή, έχουμε εδώ πέρα σοβαρά προβλήματα. Συζητούσαμε με τους ακροατές το ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε ξεκίνησαν ήδη να έρχονται προϊόντα από τη Λατινική Αμερική με αυτή τη συμφωνία Mercosur και τα πρώτα κοτόπουλα που ήρθαν είχαν σαλμονέλα.
2: Όντως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες παράγονται, μάλλον ανατρέφονται τα κοτόπουλα και όχι μόνο, όπως και τα άλλα, τα υπόλοιπα αγροτικά προϊόντα, ευνοούν όχι μόνο την ανάπτυξη σαλμονέλας αυτού του μικροβίου, αλλά και διάφορων άλλων μούχλες, να τα πω εγώ, στα αγροτικά τους προϊόντα. Θα το βλέπουμε καθημερινά αυτό το φαινόμενο, ό,τι έχουν θα στέλνουν και έτσι όπως μπορούν να το αναθρέψουν, να το παράξουν, θα στέλνουν. Αυτές είναι οι συνθήκες και η έλλειψη ελέγχων σε αυτές τις χώρες της Mercosur και όχι μόνο, με τις οποίες υπογράψαμε αυτή την επέσχυντη συμφωνία που ευνοεί μόνο την γερμανική βιομηχανία και όχι τα αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα του Νότου. Και να ξέρετε ότι η συμφωνία άρχισε προσωρινά, υποτίθεται, να εφαρμόζεται. Από τη στιγμή που την υπέγραψε η Παραγουάη, το πρώτο κράτος μέλος της Mercosur, έχει προσωρινή ισχύ κάτι αντίστοιχο που έγινε και με την άλλη συμφωνία της ΣΕΤΑ, όπως λέγεται, με τον Καναδά, που από τη στιγμή που αυτή υπογράφτηκε το 2016 προσωρινά, αλλά από τη στιγμή που την υπέγραψε και ο Καναδάς, από το 2017 άρχισε να εφαρμόζεται και αυτή η συμφωνία είναι εναντίον της παραδοσιακής μας φέτας, όπως επίσης και η Mercosur. Αυτό είναι το καθεστώς, είναι η προσωρινή εφαρμογή της για αρκετά χρόνια και μέχρι να γίνει οριστική. Αλλά πάλι εφαρμόζεται, δυστυχώς.
1: Συγγνώμη λίγο, ένα λεπτό για να καταλάβουμε κάποια πράγματα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η Ευρώπη ξεκινάει να χάνει την ποιότητα στα τρόφιμα, διότι πλέον δεν είναι υποχρεωμένη η παραγωγή, όπως είναι στη Λατινική Αμερική οι άνθρωποι, όπως είναι στην Ευρώπη οι άνθρωποι, δεν είναι η παραγωγή στη Λατινική Αμερική υποχρεωμένη να χρησιμοποιούν βιολογικά λιπάσματα και να ακολουθούν αυτούς τους κανόνες που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε ο Ευρωπαίος πολίτης πλέον δεν θα τρώει ποιοτικά πράγματα.
2: Μ' αρέσει που το πάτε μακριά κιόλας και μιλάτε και για βιολογικά λιπάσματα. Εδώ χρησιμοποιούν φυτοφάρμακα τα οποία είναι απαγορευμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και που απαγορεύεται να χρησιμοποιούμε κι εμείς, γιατί είναι καρκινογόνα, τερατογόνα, μεταλλαξογόνα. Εσείς το φτάσατε και στα βιολογικά κιόλας. Λοιπόν, και όμως η γερμανική βιομηχανία παράγει αυτά τα φυτοφάρμακα, οι πολυεθνικές εταιρείες τις οποίες έχει, τα οποία τα πουλάει σε όλες αυτές τις τρίτες χώρες, ενώ εδώ καλώς κάνουν και τα απαγορεύουν, εκεί τα χρησιμοποιούν χωρίς κανένα όριο και περιορισμό και μετά στέλνουν τα προϊόντα τους σε εμάς εδώ πέρα, με ό,τι υπόλοιπα φυτοφαρμάκων ή ορμονών, να μιλήσω και για τα κρεατικά, απαγορεύονται εδώ, αλλά εκεί τα χρησιμοποιούν.
1: Άρα τι μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή
2: για να
1: αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα?
2: Θα πρέπει να σταματήσει η εφαρμογή αυτής της επέσχυντης συμφωνίας Mercosur. Αλλά βλέπετε τα συμφέροντα, τα βιομηχανικά της Γερμανίας για να στέλνει αυτοκίνητα, να πουλάει αυτοκίνητα εκεί, ακόμα και της Ισπανίας. Αντιτίθενται μόνο η Γαλλία και η Πολωνία και εμείς, υποτίθεται. Είναι πολύ μεγαλύτερα από τα συμφέροντα των αγροτών τους. Και από εκεί θέλουν οι Γερμανοί να παίρνουν το λίθιο που είναι για το ρηκτό για τις μπαταρίες για να κάνουν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Και ξέρετε ποιο είναι το οξύμορο με τη δικιά μας σχεδόν ανύπαρκτη βιομηχανία? Ότι η δικιά μας βιομηχανία είναι αγροτοβιομηχανία. Είναι σε αγροτικές βιομηχανικές εγκαταστάσεις και παραγωγές. Δηλαδή την κομπόστα που κάνουμε, τον ντοματοπελτέ, είναι αγροτικής φύσης. Δεν είναι ούτε αυτοκίνητα κάνουμε, ούτε και τα αλουμίνια βέβαια, το οποίο είναι και αυτό με το κόστος ενέργειας δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι ανταγωνιστικά. Αυτό είναι το ξύμορο το οποίο συμβαίνει.
1: Θέλω να σας ρωτήσω κάτι συγκεκριμένο το οποίο με απασχολεί. Έχουμε πει στο παρελθόν και μας είπε και ένας κτηνοτρόφος ο οποίος ήταν καλεσμένος στην εκπομπή το ότι δεν ελέγχονται όλα τα κοντέινερ και ότι γενικά ελέγχεται ένα μικρό ποσοστό από όλες τις εισαγωγές. Πώς ακριβώς γίνεται αυτό το πράγμα και κυκλοφορούν στην αγορά τέτοια προϊόντα, κύριε Παπαχάτη?
2: Είναι απίστευτο. Τυχαίος ο έλεγχος που γίνεται. Δηλαδή από τα 100 κοντέινερ ζήτημα είναι να ελεγχθεί το ένα, αλλά τίθενται και άλλα προβλήματα. Και αυτό γίνεται και με τις εισαγωγές από τρίτες χώρες, έτσι. Όπως είναι η Τουρκία, από την οποία τρώμε περίπου 17.000 τόνους ντομάτα κάθε χρόνο εισαγωγές. Χωρίς να βοηθούνται οι παραγωγοί μας να παράγουν εδώ. Εδώ πέρα είναι υποδιωγμό η παραγωγή μας. Και αυτό το έρμο το Υπουργείο Αγροτικής, εγώ θα το έλεγα υποανάπτυξης και τροφίμων, μάλλον έλλειψης τροφίμων, δεν ευνοεί καν ούτε τους παραγωγούς μας, ούτε τους κτηνοτρόφους μας, ούτε τους μελισσοκόμους, ούτε τους αλλιείς μας, τους επενδυτές, ίσα τους αλλιείς μας, για να, να καταστρέφουν τα καΐκια τους. Αυτό γίνεται. Οι νέοι αγρότες είναι υποδιωγμό. Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο ένα 30% καλύφθηκε στην τελευταία πρόσκληση από ενδιαφερόμενους νέους αγρότες, γιατί και τα λεφτά είναι λίγα που δίνουνε, αλλά και οι τρελοί όροι τους οποίους βάζουν είναι από ανθρώπους που δεν έχουν σχέση με την αγροτική παραγωγή και με την κτηνοτροφία και με όλα αυτά. Όλα είναι υποδιωγμό. Και νομίζω ότι γίνεται με σχέδιο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να μειωθούν οι αγρότες και να περάσουν όλα αυτά σε μεγάλα ιδιοκτησιακά φαντ τα οποία θα μπορούν μετά να λειτουργούν με άλλους όρους και να καθιερώσουν.
1: Αυτό που γίνεται στη Λέσβο, κύριε Παπαχατζή, γίνεται για να μπορέσουν να τελειώσουν τους κτηνοτρόφους γενικά σε όλη την Ελλάδα όπως και στη Λέσβο και να μπορούν μετά να προμηθεύονται τυριά από τη Λατινική Αμερική?
2: Λοιπόν, αυτό που γίνεται στη Λέσβο, αυτό που έγινε στη Θεσσαλία με την σφαγή και την εξαφάνιση μισού εκατομμυρίου παραγωγικών προβάτων, τα οποία θα παρήγαγαν και την πρώτη ύλη για τη φέτα, γίνεται πιστεύω για αυτόν τον λόγο. Ενώ θα έπρεπε να είχαν λάβει μέτρα, το πρόβλημα το ξέραν και το ξέρουν. Να κάνουν ζώνες αποκλεισμού, ας πούμε στον Εύρο, που από εκεί μπαίνουν οι ζωονόσες, ή στα γειτνιάζοντα νησιά μας με την Τουρκία, θα έπρεπε να είχαν και εμβολιάσει και να πάρουν και μέτρα βιοασφάλειας, δηλαδή απολίμανσης, τα οποία άργησαν πάρα πολύ και κατόπιν εορτής να τα πάρουν. Είναι έγκλημα.
1: Ναι, αλλά ποιος είναι ο στόχος?
2: Κοιτάξτε, αν δεν υπάρξει η πρώτη ύλη που είναι το εγωπρόβιο γάλα παράδειγμα για τη φέτα και για τα άλλα παραδοσιακά μας προϊόντα, δεν θα μπορούμε να παράξουμε. Γιατί με αγελαδινό γάλα δεν παράγεται η φέτα, ίσα ίσα που είναι παράνομο. Κάτι το οποίο όμως θα μπορούν πλέον να κάνουν οι χώρες της Μερκοσούρ και η Αμερική, η οποία εδώ και μια εβδομάδα είδατε πως αντέδρασε, ότι δεν αναγνωρίζει την ΠΟΠ ονομασία της φέτας και λέει ότι η φέτα δεν είναι κάποιο τοπονύμιο, ασχέτως αν φέτα είναι προϊόν της Ελλάδος, άρα το πονίμιο είναι όλη η Ελλάδα. Εδώ και 7.000 χρόνια παρήγαμε από τους προϊστορικούς χρόνους κιόλας παρήγαμε φέτα, η οποία φέτα παραγάγεται μόνο με εγωπρόβειο γάλα ή σκέτο πρόβειο ή με 25% ανάμιξη γίδινου γάλακτος, έτσι. Και παρεπιπτόντως 10 Ιανουαρίου είχα γράψει ένα άρθρο που έλεγα «Καλημέρα Μερκοσούρ, καληνύχτα φέτα», στο οποίο επεσήμανα ότι σύμφωνα με τις διρεκτίβες της συμφωνίας το αναγράφει ξεκάθαρα ότι για 7 χρόνια πάβει η προστασία της φέτας στις χώρες της Μερκοσούρ. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα μπορεί ο Αργεντινός ή ο Βραζιλιανός ή από άλλες χώρες να παράγει τυρί το οποίο θα το ονομάζει φέτα, λευκό τυρί δηλαδή, από αγελαδινό γάλα, γιατί δεν έχουν τόσα πολλά εγωπρόβατα, μάλλον δεν έχουν καθόλου έγιες, γιατί είναι το η γεωγραφική κατανομή της Ελλάδος που ευνοεί την ανάπτυξη της εγωτροφίας, και να το ονομάζει ξεκάθαρα φέτα, αρκεί λέει κάπου να φαίνεται και η προέλευσή του. Δηλαδή μπροστά θα γράφει φαρδιά πλατιά φέτα, ελληνικά ή αγγλικά, και πίσω θα γράφει Made in Argentina για παράδειγμα. Και θα το στέλνουν εδώ πέρα με 2-3 ευρώ το κιλό τη φέτα, αντί για 9-10 που στοιχίζει η δικιά μας original, πρωτότυπη.
1: Ναι, αλλά δεν μπορεί να συγκριθεί τώρα ποιοτικά σε καμία περίπτωση.
2: Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να συγκριθεί, και όχι μόνο αυτό. Εκεί πέρα στα βοηδή τους χρησιμοποιείται μια ορμόνη η οποία λέγεται ανασυνδυασμένη αυξητική ορμόνη των βοηδών, που διεγείρει την παραγωγή περισσότερου γάλακτος, ώστε να παίρνουν περισσότερο γάλα, δημιουργεί ζώα βοηδή, δηλαδή αγελάδες, τα οποία είναι μια τερατογέννηση, να το πω έτσι, θηρία ζώα,
1: ναι,
2: με μεγάλα προβλήματα ακόμα και στις θυλές, εκεί που θυλάζουν δηλαδή, που μας δίνει το γάλα, που αρμέγουμε το γάλα, με μεγάλα προβλήματα ακόμα και για μαστίτιδες λόγω της ποσότητας του γάλακτος. Άρα είναι και εναντίον της καλής ζωής των βοηδών εκεί πέρα. Αλλά αυτή η ορμόνη, επειδή είναι τεχνητή πλέον, υπάρχει στη φύση, στα ζώα αυτά, αλλά παράγεται πλέον από τη Μοσάντο. Καταλαβαίνει τι σημαίνει αυτό, ότι είναι γενετικά τροποποιημένη και τεχνητά. Άρα γεννάται το ερώτημα, και είναι υποέρευνα, κατά πόσο περνάει μέσα στο γάλα και επηρεάζει πλέον και τον ανθρώπινο οργανισμό, την ενδοκρινική λειτουργία, την αναπαραγωγική υγεία τη δικιά μας, και ακόμα και την μακροπρόθεσμη ασφάλεια. Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε. Η Ευρώπη την έχει απαγορεύσει από το 1990. Εκεί χρησιμοποιείται. Και στην Αμερική ακόμη που μιλάνε για φέτα, από αρκετές μεγάλες φάρμες έχει πάψει να χρησιμοποιείται για αυτούς τους λόγους της ανθρώπινης ασφάλειας.
1: Το όνομα φέτα στην ουσία τι ακριβώς σημαίνει? Σημαίνει φρέσκο ελληνικό τυρί εγωπροβάτων? Θα μπορούσαμε δηλαδή να θέσουμε ότι αυτά είναι τα αρχικά της λέξης φέτα, έτσι ώστε κανένας να μην μπορεί να μας κλέψει το όνομα?
2: Είναι κατοχυρωμένο σαν προϊόν ονομασίας προέλευσης.
1: Pop δηλαδή, προϊόν pop.
2: Είναι προϊόν pop ακριβώς. Είναι από τον ελληνικό γεωγραφικό χώρο, από συγκεκριμένο γάλα ή 100% αμυγός πρόβιο γάλα, από πρόβατα δηλαδή, ή και με 25% μέσα ανάμιξη από γύρινο γάλα.
1: Ή πρόβιο,
2: ναι. Πρόβιο, ναι. Εγώ πρόβιο, ναι. Δηλαδή γύρινο και πρόβιο. Και υπάρχει και ο συγκεκριμένος τρόπος, η διαδικασία παραγωγής του, που σημαίνει ότι είναι πιο σκληροτηρή, δεν έχει την κίτρινη, ελαφρώς κίτρινη υφή που έχει το, αυτό που παράγεται με αγελαντινό γάλα, το οποίο είναι και πιο μαλακό αυτό με αγελαντινό γάλα, είναι πιο όξινο. Υπάρχουν αντίστοιχα προϊόντα ακόμα και στην Τουρκία και στην Βουλγαρία. Το σύρενε στη Βουλγαρία.
1: Ναι,
2: το...
1: αλλά δεν στηρίζεται ο Έλληνας κτηνοτρόφος. Εμένα αυτό είναι που με στεναχωρεί.
2: Σε καμία περίπτωση.
1: Γι' αυτό το λόγο εμείς έχουμε την προστατευόμενη ονομασία προέλευσης, δηλαδή το προϊόν pop. Αλλά καλώς ή κακώς, άμα δεν δημιουργείται από γάλα από την Ελλάδα, τι νόημα έχει.
2: Και στην Ελλάδα. Όχι μόνο από γάλα στην Ελλάδα, αλλά και στην Ελλάδα θα πρέπει να δημιουργείται. Και από εδώ να εξάγεται. Είναι μεγάλη η αγορά και μεγάλα τα κέρδη. Και επειδή έχει επικρατήσει και διεθνώς η φέτα, γιατί είναι κάτι το ξεχωριστό, όχι αυτά τα κασέρια, να σας το πω έτσι, τα άλλα τυριά που εξάγουν, γι' αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αν και οι εξαγωγές μας ήταν περίπου 230.000 τόνους νομίζω, αλλά μπορεί να εκτοξευθεί, αν προστατευτεί και όπως πρέπει, πάνω από 500.000 τόνους, που σημαίνει εισόδημα γύρω στα 2 δισεκατομμύρια που μπορεί να έρθει στην Ελλάδα. Αλλά ποιος θα το κάνει, ποιος θα το κάνει αυτό? Πείτε μου ποιο Υπουργείο ή ποιο Υπουργείο Εξωτερικών θα μπορέσει να προστατεύσει αυτά τα προϊόντα. Καταρχάς δεν έχουμε στις διπλωματικές μας αποστολές, στις πρεσβείες μας, δεν υπάρχει γεωργικός ακόλουθος.
1: Πώς μπορούμε, σε αυτό το σημείο που έχουμε φτάσει, πώς μπορούμε να ανατρέψουμε την κατάσταση, δηλαδή να πούμε ότι από εδώ και στο εξής θα ξεκινήσει ξανά ο πρωτογενής τομέας να ανθίζει, θα ξεκινήσουν οι άνθρωποι να έχουν τις δουλειές τους, να μην είναι ρημωμένη η επαρχία, γενικά μια άσπρη μέρα για όλους αυτούς τους παραγωγούς.
2: Κοιτάξτε να δείτε, όταν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης διορίστηκε πριν 2 εβδομάδες ο υπαξιωματικός της αεροπορίας ή ας πούμε ο δημοσιογράφος, χωρίς να έχω κάτι με τους δημοσιογράφους, ή ας πούμε ο τεχνοκράτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κύριος Σχοινάς, ή οι γιατροί, δεν ξέρουν καταρχάς το αντικείμενο με το οποίο ασχολούνται. Πώς θα προστατεύσουν, πώς θα νιώσουν τον αγρότη ή τον κτηνοτρόφο για να ξέρουν για τι πράγμα μιλάμε? Θα πρέπει ξεκάθαρα ο καθής στα εφόσινε τάχτη, ο καθένας στη δουλειά του και ο βλάχος στα τυριά του, που λένε και στα χωριά. Θα πρέπει να ασχοληθούν άνθρωποι που το ξέρουν το αντικείμενο και να ξεκινήσει μια καμπάνια και μια δικονομική εκστρατεία από τη χώρα μας για να προστατεύονται όλα αυτά τα pop προϊόντα, όπως είναι και άλλα, όπως είναι τα κρασιά μας, όπως είναι το λάδι μας, όπως είναι το ούζο, πολλά.
1: Δεν σας ακούμε πολύ καθαρά.
2: Όπως είναι έτσι, διάφορα προϊόντα μας, ναι, όπως είναι το λάδι μας, η ελιά.
1: Ναι, βέβαια, με το λάδι το συγκεκριμένα, κύριε Παπαχατζή, γιατί το λάδι τώρα που αναφέρεται είναι πολύ σημαντικό. Το λάδι το στέλνουμε στην Ιταλία και οι Ιταλοί το ονομάζουν ότι είναι δικό τους, ας πούμε, το λάδι το ελληνικό. Έχουμε κάποια τέτοια προβλήματα?
2: Το λάδι, κατά 60% από το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο που πουλάει η Ιταλία, σύμφωνα με δικές τους δηλώσεις, το 60% περίπου μέσα είναι ελληνικό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Και το υπόλοιπο μπορεί να είναι και την Ισίας. που από, και από εκεί από 53.000 τόνους διπλασιάσαν στους 100 κάτι χιλιάδες τόνους την ποσότητα που εισάγουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τώρα διαμαρτύρονται κάπως οι Ισπανοί για να ξαναμειωθεί. Και κάνουν τα χαρμάνια τους. Και γι' αυτό στην Καλιφόρνια που κάνανε, το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας που έκανε ανάλυση κατά πόσο είναι έξτρα παρθένα ελαιόλαδα τα Ιταλικά, τα βρήκαν ότι δεν είναι. Λόγω από τα χαρμάνια τα οποία κάνουν. Δεν υπάρχει προστασία και για το ελληνικό ελαιόλαδο, το ξέρω. Αυτό το θαυμάσιο διαμάντι, αυτό το χρυσάφι, ο υγρός χρυσός, τον οποίο παράγει η χώρα μας και λόγω των κλιματολογικών συνθήκων μπορεί και παράγει και το έξτρα παρθένο. Ενώ λόγω υψηλών θερμοκρασιών και μικροπεριβάλλοντος η Τινησία, ας πούμε, δεν μπορεί να το παράξει. Είναι, το 50% εκεί πέρα είναι απλά παρθένο ελαιόλαδο και όχι έξτρα παρθένο.
1: Αυτή τη στιγμή, από όσο γνωρίζω και σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία για το 2025, γιατί το 2026 ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί, κύριε Παπαχάτζη, η άμεση συνεισφορά του πρωτογενούς τομέα, δηλαδή γεωργία, κτηνοτροφία, δασοκομεία, αλεία και όλοι αυτοί οι κλάδοι που είναι στο πρωτογενή τομέα, περίπου στο 3,5 με 4% είναι το ποσοστό που προσφέρουν στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, στο ΑΕΠ.
2: Το ΑΕΠ. Μπράβο. Ακριβώς.
1: Οπότε, θεωρώ, κύριε Βαχατζή, εσείς ξέρετε καλύτερα, ότι είναι ένα πάρα πολύ χαμηλό ποσοστό. Για ποιο λόγο να μην επενδύει αυτή η κυβέρνηση, αυτό το κράτος, στο να μπορεί να είναι μεγαλύτερο το ποσοστό από τον πρωτογενή τομέα που θα βοηθάει την Ελλάδα, για να το καταλάβει το κρατήριο.
2: Είναι περίπου στα 10 δις αυτό το ποσό, όταν ας πούμε στην Ολλανδία ή στο Ισραήλ ξεπερνάει τα 100 δις το ποσό στο οποίο συνεισφέρουν οι αγρότες και η αγροτική τους παραγωγή, έτσι. Πείτε μου εσείς γιατί δεν τους θέλει τους αγρότες το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και δεν θέλει και την αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή, αφού τους έχει υποδιωγμών. Αυτό είναι το πρόβλημα. Σαφώς και μπορούν να παράξουν και οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, σαφώς και μπορούν και πρέπει το Υπουργείο να κάνει μια αναδιάρθρωση καλλιεργειών που να είναι προσαρμοσμένη και στην κλιματική αλλαγή την οποία βιώνουμε, σαφώς και θα πρέπει να ανακατευθύνει και να βοηθήσει τους παραγωγούς μας. Προφανώς δεν ανησυχεί ούτε για την κατελάχιστο επισητική ασφάλεια την οποία πρέπει να μας εξασφαλίσει.
1: Γιατί όμως, κύριε Παπαχάτζη, γιατί, για ποιο λόγο, εφόσον βοηθάει, εγώ από όσο γνωρίζω, τα κράτη και οι χώρες όταν επενδύουν στον πρωτογενή τομέα μόνο κερδίζουν, δεν χάνουν εδώ πέρα. Είναι πάρα πολύ περίεργο το ότι κάποιοι άνθρωποι που έχουν τοποθετηθεί σε αυτές τις θέσεις εξουσίας από τον ελληνικό λαό δεν θέλουν να βοηθήσουν. Παίζονται κάποια συμφέροντα ή κάποιες σχέσεις ή κάποιες μίζες ή κάποια παρεδόση που έχουν με ξένες δυνάμεις.
2: Προφανώς το να εισάγουμε πατάτα από την Αίγυπτο ή από την Τουρκία, ντομάτες Τουρκίας ή ακόμα και από τα Σκόπια και να μην τις παράγουμε εδώ, κάποιοι εισαγωγείς έχουν τεράστια συμφέροντα. Όπως ακριβώς ξεκίνησε και γίνεται και με τα κοτόπουλα από τις χώρες Μερκοσούρ και το βόλιο κρέας, το οποίο θα εισαγάγεται εκεί από τερατώδη βοηδή, σαν δεινόσαυροι θα είναι, για να ακριβολογήσω, και όχι οι γελάδες τις οποίες ξέρουμε εμείς, προφανώς έχουν συμφέροντα από εκεί. Και μας, μάλλον μας θέλουν για σερβιτόρους στα νησιά μας. Να γίνει η Ελλάδα μια χώρα παροχής τουριστικών υπηρεσιών. Αλλά να σας υπενθυμίσω όμως ότι με το lockdown επί COVID μόνο ο αγροτικός τομέας δούλεψε και στήριξε την οικονομία μας. Μόνο οι αγρότες ήταν έξω στα χωράφια και παρήγαγαν. Εντάξει, αυτό συμβαίνει.
1: Ναι, αλλά αυτό είναι και επικίνδυνο, όπως είχαμε συζητήσει και την τελευταία φορά για την αυτάρκεια. Και εδώ πέρα βλέπουμε ότι πλέον η Ελλάδα όχι απλά εξαρτάται από άλλες χώρες και από άλλα κράτη και από συμφωνίες που έχουν κλείσει αυτοί οι άνθρωποι στις Βρυξέλλες, αλλά πλέον είναι και εγκλωβισμένη στο να μην μπορεί να στηρίξει τον δικό της λαό. Δηλαδή να αφήνει την επαρχία ερημωμένη, να δημιουργείται γι' αυτό το λόγο ένα βιολογικό πρόβλημα με την υπογενετικότητα και σταδιακά να αφανιζόμαστε. Δηλαδή είναι πολύ βαθύτερο. Το θεμέλιο της Ελλάδας είναι ο πρωτογενής τομέας, δεν είναι απλά ένας κλάδος.
2: Και εκεί στηριχτήκαν όλες οι οικογένειες, γιατί όλες οι οικογένειες, οι ελληνικές λίγο πολύ ήταν αγροτικές οικογένειες, με τα τρόφιμά τους, τα οποία τα παίρνανε από τον κήπο τους, από τα χωράφια τους, και έτσι ήρθε και η δημοσιονομική ανάπτυξη και η μη γύρανση και η μείωση του πληθυσμού μας. Και σε αυτό έχουμε δημογραφικό πρόβλημα και έχουμε πέσει κάτω από τα πιο επικίνδυνα όρια. Ο πληθυσμός μας γερνάει, τα παιδιά μας φεύγουν στο εξωτερικό, με τα χωράφια τώρα και με την αγροτική παραγωγή τώρα ξεκινήσανε να ξανασχολούνται οι Έλληνες, γιατί φύγαν οι ξένοι και όλοι απαξιώνουν και εγκαταλείπουν ακόμα και τους παραδοσιακούς ελαιόνες και όλες τις εκτάσεις. Έχουμε πάνω από 7,5 εκατομμύρια παρατημένα στρέμματα, χωράφια, παραμελημένους ελαιόνες, είτε σχολάζουσες γέες όπως λέγονται, είναι πάνω από 7,5 εκατομμύρια. Όταν ο συνολικός γεωργικός κλήρος χωράφια, δηλαδή, που μπορούν να καλλιεργηθούν στην Ελλάδα, είναι περίπου 35 εκατομμύρια στρέμματα. Τα 7,5 εκατομμύρια είναι παρατημένα. Χέρσα, έχουν γίνει χέρσα, οι ελαιόνες έχουν απαξιωθεί εντελώς και κανένας δεν καλλιεργεί. Και θα έρθουν κάποια στιγμή όλα αυτά τα φαντ που λέμε,
1: ναι,
2: να τα αγοράσουν, να τα πάρουν μπιτ παρά, να τα πάρουν τζάμπα και να καλλιεργούν αυτοί τεράστιες εκτάσεις και θα γίνουν όλοι οι γεωργοί μας και οι κτηνοτρόφοι θα γίνουν υπάλληλοι στα ίδια τους τα χωράφια.
1: Πάρα πολύ λυπηρό αυτό που περιγράφεται. Δεν θεωρώ ότι θα το επιτρέψουμε αυτό, γιατί καλώς ή κακώς μπορεί να θεωρούν όλοι αυτοί οι εξουσιαστές ότι έχουν το πάνω χέρι και ότι μπορούν να κάνουν ό,τι γουστάρουν, αλλά αργά ή γρήγορα δεν έχουν καταλάβει ότι θα αποκτήσουν πάρα πολλά προβλήματα και ότι θα φορέσουν βραχιολάκια, κύριε Παπαγάντζη. Έρχονται οι χειροπέδες. Ακούστε όμως, να σας κάνω μια ερώτηση.
2: Ναι.
1: Πάρα πολλοί άνθρωποι αναρωτιούνται και σκέφτονται το ότι καλώς ή κακώς προχωράμε και προς το συνθετικό κρέας και καλώς ή κακώς ήδη σε αρκετά προϊόντα έχουν προστεθεί αλεύρια από έντομα και φυσικά και άλλα προϊόντα τα οποία έχουν ως βάση τα έντομα. Τι ακριβώς συμβαίνει με αυτό το θέμα?
2: Κοιτάξτε, θα τρώμε, δηλαδή αυτή η διεθνοποίηση που προσπαθούν να κάνουν είναι να τρώμε κρέας φτιαγμένο από τρισδιάστατους εκτυπωτές. Θα ρίχνουν μέσα πλάσμα αίματος, κάποιες ίνες και θα μας βγάζει το μπιφτέκι, την μπριζόλα.
1: Ένα λεπτό για να το ξανακαταλάβουμε αυτό, κύριε Παπαχάτση. Για εξηγήστε το λίγο πάλι. Δηλαδή, τι ακριβώς θα γίνει με το συνθετικό κρέας?
2: Κοιτάξτε, η διεθνοποίηση την οποία θέλουν να κάνουν είναι να μην έχουμε φάρμες ζώων οι οποίες με το μεθάνιο το οποίο παράγουν όταν πέρδονται, να το πω έτσι, δημιουργούν πρόβλημα στην ατμόσφαιρα και στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Να μην παράγει η Ευρώπη, έτσι.
1: Μια αστεία δικαιολογία για να μπορέσουν να τελειώσουν όλους τους κτηνοτρόφους στην Ευρώπη. Αλλά πώς ακριβώς θα δημιουργείται το συνθετικό κρέας?
2: Λοιπόν, μιας, αφού και οι χώρες της Μερκοσούρ καταρχάς που θα παράγουν το κανονικό το κρέας που θα πουλάνε σε εμάς, εκεί πέρα δεν επηρεάζει το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Πώς θα δημιουργείται τώρα? Όχι πώς, δημιουργείται ήδη.
1: Συγγνώμη λίγο, το συνθετικό κρέας δημιουργείται ήδη, δηλαδή τρώμε εκτυπωμένο κρέας?
2: Κοιτάξτε, στην Ελλάδα δεν νομίζω να τρώμε ακόμη, αλλά υπάρχουν σούπερ μάρκετ και στην Αμερική και στην, και στην Ολλανδία που πουλάνε συνθετικά τρόφιμα, κρέατα, συνθετικό μέλι.
1: Ναι, δεν σας ακούω πολύ καθαρά. Αν μπορείτε λίγο να έρθετε πιο κοντά στο τηλέφωνο.
2: Ναι.
1: Ωραία, λοιπόν, ακούστε με λίγο. Θέλω κύριε Παπαχατζή να ξεκινήσουμε λίγο να μας εξηγήσετε αυτό που πήγατε να αναλύσετε για το πώς δημιουργείται. Δηλαδή, πώς δημιουργείται το συνθετικό κρέας το οποίο θα τρώμε μελλοντικά στην Ευρώπη?
2: Λοιπόν, με τρισδιάστατους εκτυπωτές που μπορούν να εκτυπώσουν τρισδιάστατα είτε ένα μπιφτέκι, είτε μια μπριζόλα, είτε μπονφιλέ, οτιδήποτε, ρίχνοντας μέσα αντί για μελάνι, θα ρίχνουν το πλάσμα αίματος, θα ρίχνουν αλεσμένο ιστό κρέατος. Και αυτό το πράγμα, αντί να εκτρέφει στα ζώα σου έξω στη φάρμα, θα τυπώνει, θα εκτυπώνει είτε την μπριζόλα σου είτε τον μπιφτέκι, θα βγαίνουν όλα μέσα στο εργαστήριο, έτσι.
1: Θρεπτικά συστατικά θα έχει αυτό το πράγμα?
2: Κοιτάξτε τώρα, τι θρεπτικά συστατικά να έχει? Με ορμόνες θα είναι και αυτό, με παράγωγα κρέατος, με κρέας το οποίο, μάλλον με πλάσμα το οποίο θα το φτιάχνεις τεχνητά στο εργαστήριο, και όλα θα παράγονται μέσα σε εργαστηριακούς χώρους και όχι από την κτηνοτροφία την οποία ξέρουμε. Και ο εκτυπωτής θα εκτυπώνει και θα βγάζει μπιφτέκια.
1: Αυτά όλα θα είναι καρκινογόνα από ό,τι καταλαβαίνω. Γιατί γνωρίζω μόνο ότι τα μεταλλαγμένα προϊόντα και γενικά ό,τι φτιάχνεται με τέτοιους τρόπους είναι πάρα πολύ βλαβερό για την υγεία του ανθρώπου.
2: Μα ήδη στην Ολλανδία υπάρχει σούπερ μάρκετ το οποίο πουλάει τέτοια τεχνητά τρόφιμα. Και πριν 3 χρόνια ήθελε η κυβέρνηση της Ολλανδίας να κλείσει 2.000 φάρμες με βοηδή και έπεσε η κυβέρνηση. Εδώ όχι μόνο δεν πέφτει, αλλά παίρνει και μεγαλύτερο ποσοστό από τους αγρότες μας.
1: Και με τα έντομα τι ακριβώς συμβαίνει και με τα αλεύρια, λοιπόν, που φτιάχνουν?
2: Με τα έντομα όπως είναι τα αλευροσκόλικα και κάποια άλλα έντομα, επειδή έχουν ένα ποσοστό πρωτεΐνης σαν έντομα, αυτά θέλουμε να τα εκτρέφουμε μέσα σε εργαστήρια πάλι, να τα αλέθουμε μετά, να τα αποξηραίνουμε και να τα αλέθουμε και να είναι σαν αλεύρι συστατικό τροφίμων, είτε για μπισκότα είτε για άλλα τρόφιμα, επειδή περιέχουν κάποιο ποσοστό πρωτεΐνης. Αυτή είναι η κεντρική ιδέα της χρήσης των εντόμων, και όχι να καλλιεργούμε, να εκτρέφουμε μάλλον έξω σε φάρμες κτηνοτροφικά προϊόντα και ζώα.
1: Λίγο πιο κοντά στο τηλέφωνο, κύριε Παπαχατζή.
2: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, κύριε Παπαχατζή, αρχικά είναι συγκλονιστικά αυτά που περιγράφετε. Τα έχουμε ξανασυζητήσει φυσικά και έχουμε κατανοήσει ότι αργά ή γρήγορα αυτά έρχονται και στην Ελλάδα. Ο Έλληνας πολίτης δεν μπορεί να το αποδεχθεί, δεν μπορεί να το σκεφτεί, δεν μπορεί με τίποτα να μπει σε αυτή τη φάση όπου μελλοντικά δεν θα υπάρχουν αυτά τα ποιοτικά προϊόντα που υπάρχουν σήμερα. Και σας ρωτάω, πιστεύετε ότι θα φέρουν και κάποιες νομοθεσίες που θα απαγορεύουν στους Έλληνες πολίτες να έχουν κότες ή να έχουν χωράφια, μπαξέδες και πάει λέγοντας?
2: Κοιτάξτε,
1: θα απαγορεύσουν δηλαδή στον Έλληνα πολίτη να είναι αυτόνομος και να μπορεί μόνος του να παράγει κάποια ποιοτικά προϊόντα για τη διατροφή του?
2: Θα γίνουμε σκλάβοι των πολυεθνικών, των μεγάλων πολυεθνικών. Γιατί αυτά τα προϊόντα θα παράγονται με ό,τι φτιάχνουν αυτές οι μεγάλες πολυεθνικές. Τώρα, για αυτό που μου είπατε, αν απαγορευτεί να έχουμε τον μπαχτσέ μας, έτσι, να έχουμε τα κυπευτικά μας. Με βάση την νομοθεσία για το πολλαπλασιαστικό υλικό θα σου απαγορεύουν να κρατάς σπόρο από την ντομάτα σου ή από τα κυπευτικά τα οποία καλλιεργείς, αν δεν είναι πιστοποιημένος από μεγάλες εταιρείες παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού, οι οποίες όμως το πολλαπλασιαστικό υλικό το οποίο παράγουν είναι, θα είναι πατενταρισμένο και κατοχυρωμένο. Θα πρέπει να πληρώσεις αυτούς για να πάρεις αυτά τα σπόρια τα οποία εμείς...
1: Κατανοητό. Κατανοητό αυτό. Δηλαδή, να κάνω μια ερώτηση. Γιατί μελλοντικά μας λέτε το ότι θα έρθει το συνθετικό κρέας, θα έρθουν αυτά τα αλεύρια από έντομα, θα έρθουν γενικά διάφοροι άλλοι τρόποι, όχι τόσο ποιοτικοί, για τη διατροφή μας. Θέλω να μου πείτε, πιστεύετε ότι υπάρχει περίπτωση να φέρουν νόμο που θα φορολογεί τα ζώα? Δηλαδή, άμα έχει κάποιος πάνω από 5 κότες, φέρνω ένα παράδειγμα, να του λένε ότι θα πρέπει να πληρώνει φόρο, ή ότι απαγορεύεται να έχει πάνω από 5 κότες γιατί ίσως δεν χρειάζεται τόσα αυγά ή τόσο κρέας και το κάνει για να πουλάει δεξιά και αριστερά?
2: Θα βάλουν περιβαλλοντικούς φόρους. Να σας το πω έτσι. Ότι όλα αυτά τα ζωντανά μας επιβαρύνουν είτε το περιβάλλον, είτε το φαινόμενο του θερμοκηπίου, την ατμόσφαιρα δηλαδή, την βλάστηση, η οποία θα είναι, μάλλον θα την πάνε και αυτή με γενετικά τροποποιημένα, θα πάψει η αυτοφυής βλάστηση, αυτό το οποίο βόσκουν τα εγωπρόβατά μας και παράγουν αυτό το ποιοτικό προϊόν, το κρέας ή το γάλα και κατ' επέκταση τη φέτα ή τα αυγά μας. Θα είναι όλα από υβρίδια, θα είναι όλα από γενετικά τροποποιημένα ζώα.
1: Ήδη για τις κότες, μιλούσα με ένα κτηνίατρο, συγγνώμη σας διακόπτω, ήδη για τις κότες μου έχει πει ότι δεν έχει μείνει κότα η οποία να μην είναι μεταλλαγμένη πλέον στον κόσμο αυτόν. Δηλαδή τα αρχικά πουλιά που ήταν τότε, πριν πόσα χρόνια, πάνω σε αυτό το πλανήτη και ονομαζόντουσαν κότες, πλέον όλες έχουν υποστεί κάποια μετάλλαξη και έχουμε φτάσει στο σημείο να μην υπάρχουν καθαρά πουλιά.
2: Είτε είναι με προορισμό την αυγοπαραγωγή ή την κρέατοπαραγωγή αντίστοιχα για τις κότες, και οι οποίες εκτρέφονται μέσα σε κλουβιά.
1: Ναι.
2: Και όχι ελεύθερα στη φύση.
1: Πού είναι οι φιλόζωοι εκεί πέρα να τρέξουν για τις κοτούλες?
2: Σε αυτό κάνουν τα στραβά μάτια οι φιλόζωοι.
1: Πάντως αυτό θα ισχύει μόνο στην Ευρώπη ή και στον υπόλοιπο κόσμο?
2: Κοιτάξτε, η Ευρώπη με τους ηγέτες εντός εισαγωγικών που έχει είναι επιρρεπής σε τέτοια υποτίθεται πράσινη ανάπτυξη ή σε ευαισθησία προς το περιβάλλον. Δεν έχουμε τους ηγέτες οι οποίοι θα πατήσουν πόδι. Δεν υπάρχει ούτε ο Κόλ, ούτε ο Μιτεράν, ούτε ακόμα και ο Μπερλουσκόνη, ας πούμε. Δυστυχώς έχουν εκφυλιστεί και αυτοί και έχουν αποδυναμωθεί. Αυτήν την Ευρωπαϊκή Ένωση ζούμε και αυτή μας κυβερνάει με όλους τους πρόθυμους από τη χώρα μας που ακολουθούν και χειροκροτούν.
1: Άρα μόνο ως λύση, τη μόνη τελευταία λύση που βλέπω, κύριε Παπαχατζή, είναι να αλλάξουν όλοι αυτοί οι εξουσιαστές καπιταλιστές που παίρνουν τις αποφάσεις. Δηλαδή πραγματικά θεωρώ ότι αν δεν τους σταματήσει κάποιος, γιατί έχουμε 5 λεπτά και θέλω να το σχολιάσετε και αυτό, αν δεν τους σταματήσει κάποιος θα περάσουμε σε μια νέα εποχή, τραγική νέα εποχή.
2: Θα γίνουμε όλοι ρομποτάκια και τηλεκατευθυνόμενοι από αυτές τις ηγεσίες, άβουλα υπό παρακολούθηση όλοι, με εμβολιασμούς που δεν ξέρω τι θα μας περνάνε μέσα στο σώμα μας και θα προσπαθούν να μας ελέγξουν με το διαδίκτυο και με ό,τι άλλο μέσο σκεφτούν. Θα είμαστε εντελώς πυθύνια όργανα αυτής της εξουσίας. Θα πρέπει όλοι μας να ξαναγυρίσουμε στη φύση, στην ελληνική φύση. Θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε και να αξιοποιήσουμε τους, τις πηγές που μας δίνει η χώρα μας και με αυτά να ξαναπαράξουμε και να αυξήσουμε τις καλλιέργειές μας, να επιστρέψουμε στα χωράφια μας, στις στάνες μας και σε όλο αυτόν τον ελληνικό πλούτο και να μην απαρνηθούμε με αυτούς τους νεωτερισμούς και την εκμοντερνοποίηση ότι, με ό,τι μεγαλώσαμε και ό,τι έχουμε μάθει μέχρι σήμερα.
1: Ωραία. Κύριε Παπαχατζή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ πραγματικά, γιατί κάθε φορά που βγαίνετε στον αέρα μας αφυπνίζετε, κάθε φορά μας εξηγείτε το τι έρχεται και θεωρώ ότι είστε από τους λίγους ανθρώπους εκεί πέρα έξω που έχουν τόσες γνώσεις πάνω σε αυτόν τον κλάδο.
2: Ευχαριστώ για το βήμα και να επισημάνω ακόμα μία φορά, προσοχή στη Μερκοσούρ. Πρέπει να αντιδράσουμε και σαν χώρα και σαν πολίτες αλλά και σαν Ευρωπαϊκή Ένωση. Έρχεται η καταστροφή μας. Ακόμα και με την καινούργια συμφωνία την οποία έχουμε υπογράψει με την Ινδία. Και κανένας δεν τους είπε ότι παράγουμε το ποιοτικότερο βαμπάκι για να υποχρεωτικά να αγοράζουν για τα νηματουργία τους. Κάτι το οποίο έκανε η Αμερική, το Τραμπ. Και εμείς εδώ πέρα πετάμε χαρταϊτό. Αλλά είναι πολλά τα θέματα τα οποία θα πρέπει να θίξουμε και χρειάζονται εκπομπές για εκπομπές.
1: Θα κάνουμε κι άλλες. Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαχατζή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Γεια σας. Υγεία.

0: Η σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας Τσίπης. Τη διαδρομή του μη επανδρομένου πλωτού σκάφους και την ταυτότητά του διερευνούν οι αρχές μετά τον εντοπισμό του στη Λευκάδα. Το σκάφος περιείχε 300 κιλά εκρηκτικών υλών και είναι ουκρανικής κατασκευής και αφού παρελήφθη από τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις αφοπλίστηκε και πλέον εξετάζεται ενδελεχώς. Επειδή ξέρουμε τι είναι και τι περιέχει, δεν έχουμε τίποτα να ζηλέψουμε, ήταν το πρώτο σχόλιο που ακούστηκε μετά από 24 ώρες από κυβερνητικά χείλη διαστόματος του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια. Όταν στο Ιόνιο Πέλαγος κυκλοφορούν μη επανδρομένα σκάφη ουκρανικά με 300 κιλά εκρηκτικά επάνω που μπορούν να βυθίσουν ένα πλοίο, ένα πράγμα καταλαβαίνεις, ότι η χώρα είναι μπάχαλο, τόνισε μιλώντας σήμερα στον Focus FM ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Στο Αιγαίο και κυρίως στο Ιόνιο και νοτίως της Πελοποννήσου, οι φίλοι του Πρωθυπουργού, οι Ουκρανοί, στους οποίους δίνουμε όπλα και τους βοηθάμε και ουδέποτε το εκτίμησε ο Ναζί Ζελένσκι, έχουν στείλει δεκάδες τέτοια drones έτσι ώστε ο σκιώδης στόλος, όπως τον αποκαλούν, τον τάνκερ με πετρέλαιο, να φοβάται τις μεταγγίσεις πετρελαίου νοτίως Πελοποννήσου, επισήμανε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Νέα εστία ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς η Τουρκία ετοιμάζεται να μεταφέρει στο κοινοβούλιο της νομοσχέδιο που αφορά τις θαλάσσιες διεκδικήσεις της σε περιοχές του Αιγαίου και της Μεσογείου, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg. Πηγές με γνώση των συζητήσεων αναφέρουν πως η Άγκυρα επιχειρεί να θεσμοθετήσει για πρώτη φορά τις αξιώσεις της σε θαλάσσιες ζώνες που θεωρεί ότι εμπίπτουν στη δική της δικαιοδοσία. Φωτιά στην αγορά βάζει ο πληθωρισμός. Εκτινάχθηκε σε 5,4% τον Απρίλιο από 3,9% τον Μάρτιο. Μεγάλες διψήφιες αυξήσεις σε καύσιμα, βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στο πετρέλαιο θέρμανσης 53,2%, φυσικό αέριο 19,3%. Στο ηλεκτρικό ρεύμα 14%, στο μοσχαρίσιο κρέας 19,2%, ενώ το κόστος στέγασης αυξήθηκε 13,8%. Την ίδια ώρα ο Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή κατέγραψε άνοδο 1,5% μόνο μέσα σε ένα μήνα, δείχνοντας ότι το νέο κύμα της ακρίβειας συνεχίζει να πιέζει ασφυκτικά την αγορά και τους καταναλωτές. Σε διαβούλευση την προσεχή εβδομάδα το νομοσχέδιο με όλα τα μέτρα στήριξης που έχουν ανακοινωθεί από την κυβέρνηση, όπως ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης, ενώ όπως είπε θα υπάρξει συμπληρωματικός προϋπολογισμός ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, βελτίωση στη ζωή και στην καθημερινότητα του πολίτη δεν υπάρχει. Το να συζητάει μόνο για το θέμα της μείωσης του δημόσιου χρέους είναι ελλιπές και νομίζω ότι ο κ. Μητσοτάκης το κάνει με ένα σκοπό απλά επικοινωνίας. Δεν τον νοιάζει η πραγματική οικονομία, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος. Σοβαρό τροχαίο με δύο τραυματίες λίγο μετά τη μία το μεσημέρι στην οδό Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη. Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με δύο μοτοσυκλέτες με αποτέλεσμα να τραυματιστούν σοβαρά οι οδηγοί τους. Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ παρέλαβαν τους τραυματίες και τους μετέφεραν στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Οξυδωμένο πυρομαχικό υλικό πιθανόν βλήμα όλμου του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια εργασιών έρευνας του βυθού από συνεργείο διτών στο έργο επέκτασης του έκτου προβλήτα του λιμανιού Θεσσαλονίκης σε απόσταση 880 μέτρα από την ακτή και σε βάθος 16 μέτρων. Στη Μέση Ανατολή το Ιράν επιχειρεί να επιβάλλει στην πράξη καθεστώς θαλάσσιας επιτήρησης στα στενά του Ορμούζ, επεκτείνοντας τις διεκδικήσεις του και σε περιοχές που συνδέονται με κρίσιμες λιμενικές εγκαταστάσεις των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε χθες κατάπαυση πυρός τριών ημερών μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, αρχής γενομένης από σήμερα Σάββατο. Ας ελπίσουμε ότι είναι η αρχή του τέλους ενός πολύχρονου φωνικού και σκληρού πολέμου, έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα του, το Truth Social, διευκρινίζοντας ότι η κατάπαυση του πυρός συνοδεύεται από ανταλλαγή χιλίων εχμαλώτων πολέμου από κάθε χώρα. Στο μεταξύ, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ, σε σημερινή του δήλωση υποστηρίζει ότι υπάρχει ένας πολύ μεγάλος δρόμος που πρέπει να διανυθεί για την επίτευξη συμφωνίας ειρήνης για την Ουκρανία, η δήλωση που μεταδόθηκε από το ρωσικό πρακτόριο ειδήσεων ΤΑΣ.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Για αύριο Κυριακή αναμένεται σχεδόν αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές στο μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ηπειρωτικά όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές ή καταρακτώδεις βροχές και πιθανώς στα ορεινά να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια, θα είναι τοπικά περιορισμένη και υπάρχει πιθανότητα να σχηματιστούν ομίχλες. Η θερμοκρασία

0: θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά, και θα διατηρηθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένεται σχεδόν έθριος καιρός, με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές, πιθανότητα τοπικών βροχών ή κατρακτόδων βροχών, κυρίως στα γύρω ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι βόρειο-βορειοδυτικοί 3-4 μποφόρ θα στραφούν βαθμιά σε νότιους με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103.6 και στο Focus FM. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σέρετ.
1: Focus 103.6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε: ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Ό,τι και αν οδηγείς, όπου και αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών, με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα, με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
3: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
4: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Με το Τζόκερ βρέχει νικητές. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Τζόκερ, πολλά σε πολλούς. Allwin, winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία.
7: Αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
8: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Φόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
8: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
9: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, την άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συναίσθημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
10: Θυμάμαι πόσο βαθιά πηγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε πει για τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεσε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους σκαφιέδες με κατάλαβε. Λέψερα, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του επαναστάτη.
9: Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες, οραματιστές, που έσωσαν την αθωότητά τους, είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Σου λέω, ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδί. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή,
11: κι αν έχετε ζήσει,
9: γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε, δεν φτάνει, ρε. Είναι θράσος, παιδιά. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζουν, παιδιά. Δεν τι δροσιά. Την ερωτή που πας έρχεται. Από τα ψηλά. Δεν θα πει στον καταγραφέα του Κουτσούλη της Περιστέρη και σου λέει νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο το Άγιο Πνεύμα.
11: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.

0: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρη Σερέτη.
1: Καλησπέρα κύριε Πατσιά.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
1: Τι κάνετε, πώς είστε κύριε Πατσιά?
2: Γεια σας.
1: Κύριε Πατσιά, επειδή είναι η πρώτη φορά που βγαίνουμε μαζί στον αέρα και το ακροατήριο θέλω και πρέπει να σας γνωρίσει, πείτε μας κάποια πράγματα για εσάς.
2: Τι να σας πω, εγώ όλη μου τη ζωή την έχω κάνει στους υδρογονάνθρακες. Ψάχναμε για πετρέλαιο και για φυσικό αέριο και γι' αυτό και η Ελλάδα με είχε φωνάξει το τέλη 16-17 να στήσω την κρατική εταιρεία υδρογονάνθρακων, γιατί υπήρχε στα χαρτιά αλλά δεν υπήρχε ούτε με άτομα, ούτε με εφαρμογές, ούτε με σοβαρές επαφές κτλ. Και όλη μου η καριέρα ήταν σε διεθνές επίπεδο και στην Ελλάδα, εντάξει, κατορθώσαμε να βάλουμε τα πράγματα στη σειρά, να φέρουμε κόσμο ειδικευμένο και να φτάσουμε σε ένα σημείο να ενδιαφέρονται μεγάλες ξένες εταιρείες, αλλά δυστυχώς για 10 χρόνια δεν έγινε τίποτα. Και από τις δύο κυβερνήσεις, και από την προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ και από την επόμενη της Νέας Δημοκρατίας. Μόνο τώρα, επειδή ενδιαφέρθηκαν οι αμερικανικές εταιρείες λόγω του ότι άλλαξε η κυβέρνηση και η διακυβέρνηση στις Ηνωμένες Πολιτείες, μιλάω για τον Τραμπ, ο οποίος βλέπει περισσότερο τους υδρογονάνθρακες παρά τα φωτοβολταϊκά και τις ανεμογεννήτριες, προσαρμόστηκε και η Ελλάδα, όπως και όλες οι άλλες χώρες της Ευρώπης, στην καινούργια γραμμή. Απλά είναι τα πράγματα, νομίζω.
1: Από όσο γνωρίζω, και στο Ιόνιο Πέλαγος, στο Μπλοκ 2 και στην Κρήτη, δυτικά και νοτιοδυτικά και στον Πρίνο, υπάρχουν υδρογονάνθρακες, τους οποίους θα μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε. Πιστεύετε ότι δεν τους εκμεταλλευόμαστε γιατί μας πιέζουν οι ξένες δυνάμεις?
2: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα, το ότι δεν ήθελε κανένας να γίνουν πραγματικές έρευνες, όταν λέω πραγματική έρευνα δεν είναι υπολογισμοί που κάνουμε και ξέρουμε ότι υπάρχουν, είναι να τρυπήσεις με γεωτρύπανο, να πάρεις το αέριο ή το υγρό που υπάρχει μέσα, να κοιτάξεις την πυκνότητα και τη διαπεραστικότητα των ιζυμάτων για να ξέρεις πόσο μπορείς να βγάλεις, αν αξίζει να το βγάλεις ή αν δεν αξίζει να το βγάλεις, γιατί οι ποσότητες ή θα είναι μικρές ή μεγάλες και μπορεί να μην σε συμφέρει να βάλεις λεφτά. Αυτό λέω οι εταιρείες, διότι μια γεώτρηση μόνο μια πρώτη στοιχίζει 100 με 150 εκατομμύρια. Για να σιγουρευτείς θέλεις να κάνεις 3 με 4. Μιλάμε δηλαδή να φτάνεις στο μισό δισεκατομμύριο. Δεν τα βάζει αυτά τα λεφτά ένα κράτος σαν την Ελλάδα, ούτε οι εταιρείες τα βάζουν χωρίς να είναι σίγουρες ότι μπορούν τα πράγματα να προχωρήσουν. Τώρα, γιατί δεν έγινε, η ερώτησή σας, έτσι? Γιατί δεν έγινε μέχρι τώρα? Ένα, γιατί είναι το οικονομικό θέμα και ότι υπήρχαν πορτοκαλιές σε άλλους αγρούς, σε άλλες χώρες, οι οποίες είχαν έτοιμα πορτοκάλια και οι συνθήκες ήταν τέτοιες που ενδιέφερε τον ιδιωτικό τομέα, τις μεγάλες εταιρείες, να πάνε και να αναπτύξουν τις περιοχές που είχαν ήδη πορτοκαλιές, παρά να πάνε σε μια περιοχή να φυτέψουν μια πορτοκαλιά και να περιμένουν 5 χρόνια, δεν ξέρω πόσο θέλει, έτσι. Τουλάχιστον θέλει 7 χρόνια για τους υδρογονάνθρακες, φυσικό αέριο ή πετρέλαιο, αν είναι σημαντικά τα κοιτάσματα. Δεν ξέρουμε αν είναι σημαντικά, δεν ξέρουμε ποιο θα είναι το τελικό κόστος. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι υπάρχουν υδρογονάνθρακες, αλλά για να εκμεταλλευτούν πρέπει να τρυπήσουμε. Και αυτό είναι που θα γίνει τώρα στο Ιόνιο μετά από 10, μην πω 20 χρόνια. Οι άλλοι λόγοι για τους οποίους δεν ήθελα να γίνει κάτι στην Ελλάδα για χρόνια, και μιλάω και για αυτή την περίοδο που την έζησα και εγώ, έτσι, στην Ελλάδα, που δεν είχα δουλέψει ποτέ πριν, έτσι. Είναι γιατί υπήρχε το ρωσικό φυσικό αέριο, είχε κάνει τις συμβάσεις, τα είχε βρει η Γερμανία με τη Ρωσία. Το φυσικό αέριο της Ρωσίας ερχόταν με μείωση τιμής, οπότε ήταν προσοδοφόρο. Και την ίδια στιγμή η Γερμανία ήταν ο βασικός κόμβος για να περνάει το φυσικό αέριο από το βορρά, από τη Ρωσία, να περνάει στην Ευρώπη και να το παίρνουν όλοι. Οπότε ένας δεύτερος λόγος ήταν ότι δεν ήθελαν κανένα ανακάτωμα τώρα να γίνονται καινούργιες δουλειές για να υπάρχει ανταγωνισμός από τον Νότο, δηλαδή από την Κρήτη, από το Ιόνιο κτλ. Αυτός είναι ο δεύτερος λόγος. Μετά πρέπει να δείτε ότι οι εταιρείες διήλυσης, αυτές που κάνουν το ραφινάρισμα έτσι και φτιάχνουν από το πετρέλαιο το αργό, φτιάχνουν τη βενζίνη κτλ. Δεν έχουν μεγάλη διάθεση να βάλουν λεφτά από μόνες τους, διότι αν πάρεις το αργό που θα έρθει με ένα καράβι και θα κάνεις τη διήλυση, τώρα παράδειγμα είναι, δεν είναι ακριβώς έτσι, σε 3 μέρες ή 5 μέρες το έχεις κάνει βενζίνη και το έχεις πουλήσει. Ενώ για να μπορέσεις να ακολουθήσεις όλη αυτή τη διαδικασία που θα σου επιτρέψει να παράγεις έτσι, στη χώρα σου φυσικό αέριο ή πετρέλαιο, θέλει 5 με 7 χρόνια τουλάχιστον. Οπότε μια εταιρεία ιδιωτική, η οποία είναι ιδιωτική και ας έχει και μέρος κρατικό έτσι, ή να είναι εντελώς ιδιωτική, δεν θέλει να βάλει λεφτά για 5-7 χρόνια περιμένοντας να τα πάρει πίσω μετά από 10 χρόνια, γιατί σου λέει εγώ σε 5 μέρες παράδειγμα έτσι, σε 5 μέρες πουλάω αυτό που διήλυσα. Αυτό ήταν ένας τρίτος λόγος. Οπότε αυτοί είναι οι λόγοι. Ένα, η Γερμανία. Δύο, η Αμερική δεν ενδιαφερόταν εκείνο τον καιρό. Ήταν και αυτοί βλέπανε μόνο τις πρασινίλες, την πράσινη ανάπτυξη. Μετά ο βιομηχανικός τομέας, ο ελληνικός, δεν είχε μεγάλη διάθεση να σπρώξει και να ακολουθήσει. Και είχαμε και τους φανατικούς ιδεολόγους του πράσινου, οι οποίοι τι κάνανε, με 250 ευρώ καταθέτανε στο Συμβούλιο της Επικρατείας μια αίτηση και μπλοκάριζε μια ολόκληρη διαδικασία. Οπότε οι εταιρείες σου λένε κάτσε, θα πληρώνω κόσμο, θα κάθομαι, θα πληρώνω νίκια για τα τετραγωνικά χιλιόμετρα που έχω κλείσει με την Ελλάδα μέχρι να μπορέσω να κάνω μια γεώτρηση. Δεν αξίζει, και σηκώνομαι και φεύγω. Και έτσι έφυγε και η Repsol η Ιταλική και η Total η Γαλλική. Και έμεινε η Exxon η Αμερικανική, διότι υπήρχαν άλλοι δεσμοί και άλλα πιο πολύπλοκα, αν θέλετε, συμφέροντα, και πίστηκε η Exxon να παραμείνει. Και τώρα ήρθε και η Chevron, η οποία δεν ενδιαφερόταν καθόλου παλαιότερα. Αυτή είναι η κατάσταση, κύριε Σερέτη.
1: Θα σύμφερε την Ελλάδα να κάνει μόνη της τις εξορίξεις?
2: Πού να τα βρει τα λεφτά?
1: Δηλαδή δεν υπάρχουν αυτά τα λεφτά για μια τέτοια επένδυση? Γιατί όπως γνωρίζω, τώρα μιας και που μιλάμε για το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο, να πάμε και σε κάποια άλλα, ας πούμε, χημικά, γιατί έχουμε πλούσιο υπέδαφος σε άλλες πρώτες ύλες που είναι κρίσιμες, έτσι. Για παράδειγμα, το βοξίτι, γιατί η Ελλάδα γνωρίζω ότι είναι από τους μεγαλύτερους παραγωγούς παγκοσμίως για το αλουμίνιο. Και γενικά για τις σπάνιες γης υπάρχουν έρευνες για μέταλλα, απαραίτητα για μπαταρίες, για ανεμογεννήτριες, όπως οι ζήματα στη Βόρεια Ελλάδα. Δηλαδή τι θέλω να πω, ένα λεπτό δώστε μου να σας κάνω και την ερώτηση. Ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να επενδύει σε αυτό το πλούσιο υπέδαφος που έχει και να έχει κέρδη από αυτό. Δηλαδή και για το φυσικό αέριο, για το πετρέλαιο και για τα υπόλοιπα.
2: Μα με τα μνημόνια έχει γονατίσει η Ελλάδα για τα τελευταία 15 χρόνια, έτσι. Δεν λέω για πριν δεν ξέρω να σας πω κιόλας. Αλλά γονατισμένη ήταν, αφού χρώσταγε, έχουν πουληθεί τα αεροδρόμια, έχουν πουληθεί τα λιμάνια, το ένα το άλλο. Γιατί πουληθήκαν αυτά? Για να μπορέσει να ισορροπήσει το δάνεισμα.
1: Ναι, αλλά βλέπουμε ότι από το Ταμείο Ανάκαμψης, συγγνώμη σας διακόπτω, βλέπουμε ότι από το Ταμείο Ανάκαμψης πάρα πολλά λεφτά πήγανε σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σε φωτοβολταϊκά πάρκα και σε ανεμογεννήτριες, που από ό,τι φαίνεται δεν μειώνουν και την τιμή ρεύματος. Εγώ είμαι εκπρόσωπος του ακροατηρίου, έτσι, προσπαθώ να μεταφέρω τις ερωτήσεις. Δηλαδή, δεν μειώνουν το ρεύμα, και γιατί να μην αξιοποιούσαμε αυτά τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης για να μπορούμε τουλάχιστον να έχουμε και κάποιο κέρδος?
2: Κοιτάξτε, τα φωτοβολταϊκά, οι ανεμογεννήτρες είναι πιο ακριβές, τα φωτοβολταϊκά. Ο καθένας μπορούσε να βάλει, να πάρει ένα δάνειο κτλ. Και ήταν όλοι ευχαριστημένοι και σε επίπεδο απλού πολίτη, απλού επενδυτή. Για να μπορέσεις να ξεκινήσεις κάτι σε αυτής της μεγάλης εμβέλειας της έρευνας και της εκμετάλλευσης των υδρογονανθράκων, πρώτα απ' όλα πρέπει να έχεις μια ισχυρή εταιρεία. Για να έχεις μια ισχυρή εταιρεία σημαίνει ότι πρέπει να έχεις ένα μεγάλο κόστος και πρέπει, θα έχεις μεγάλο κόστος και πρέπει να έχεις ανθρώπους οι οποίοι την ξέρουν τη δουλειά. Συγγνώμη για την έκφραση, αλλά δεν είναι οι ακαδημαϊκοί που την ξέρουν τη δουλειά. Δεν είναι οι πανεπιστημιακοί. Πρέπει να φέρεις μπαγάσιδες οι οποίοι έχουν δουλέψει όλη τους τη ζωή και ξέρουν πώς είναι αυτή η δουλειά της έρευνας, της εκμετάλλευσης, της γεώτρησης υδρογονανθράκων. Πρέπει να έχεις λεφτά να νοικιάσεις εταιρείες οι οποίες θα κάνουν τη δουλειά. Πρέπει να διατηρήσεις ένα ολόκληρο κύκλωμα το οποίο δεν μπορούσε να γίνει μέσω ταμείων ανάκαμψης. Γιατί? Διότι δεν θα υπήρχε κανένας ενδιαφερόμενος. Διότι το ταμείο ανάκαμψης πηγαίνει στις ενδιαφερόμενες ελληνικές εταιρείες, όπως γνωρίζετε, οι οποίες προτιμάνε αυτές τις λύσεις. Και τι κάνουνε? Απ' τη μια στείνουνε φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες και απ' την άλλη εισάγουνε και φυσικό αέριο, γιατί χωρίς το φυσικό αέριο δεν έχει σταθερό δίκτυο, αφού δεν υπάρχουν μπαταρίες σοβαρές ακόμα. Οπότε υπήρχε μια κατάσταση ενός κοινού, θα έλεγα, συμφέροντος διαφόρων εταιριών ελληνικών, οι οποίες παίρνανε το μεγαλύτερο μέρος από το Ταμείο Ανάκαμψης. Γι' αυτό φτάσαμε εδώ.
1: Ναι. Κάποιος θα μπορούσε να πει ότι η Ελλάδα έχει διάφορα συστατικά τα οποία δεν εκμεταλλεύεται, όπως είναι και ο λιγνίτης. Γιατί βλέπουμε ότι το λιγνίτη τον παίρνουν, τον πηγαίνουν στα Σκόπια και τον ξαναεισάγουμε σαν ρεύμα. Που αυτό
2: είναι όχι μόνο τον ξαναεξάγουμε σαν ρεύμα, αλλά εγώ που κρατάω από το βορρά, μπορώ να σας πω ότι στη Φλόρινα πολλοί κόσμος λέει, μα καλά τι, αυτή η βρωμιά από πού έρχεται? Ναι, γιατί φυσάει από τα Σκόπια, φυσάει προς τα κάτω. Και τελικά δεν έχει λυθεί τίποτα, έτσι. Άσε που έχει φύγει ο κόσμος, δεν υπάρχει πια η εμπειρία. Αλλά ξέρετε, αν περνάτε από την Εγνατία, βλέπετε ότι οι καμινάδες δουλεύουν. Οι καμινάδες βέβαια δεν είναι διοξείδιο του άνθρακα, οι καμινάδες είναι ατμός, έτσι. Αλλά καίγεται γύρω στο 6-7 και κάποιες στιγμές γύρω στο 11% λιγνίτης.
1: Ναι, δηλαδή ο κόσμος αναρωτιέται, είναι σωστό αυτό που λέτε κύριε Ιωάννη. Λέει στην ουσία ο κόσμος, γιατί να κλείσουν το εργοστάσιο, πολύ σωστή ερώτηση. Για ποιο λόγο, ναι, από το ορυχείο της Αχλάδας να φεύγουν και να πηγαίνουν στα Σκόπια? Και αν είναι αλήθεια, αναρωτιέται ο κόσμος, το ότι πούλησαν τον εξοπλισμό του εργοστασίου σε ουκρανικές εταιρείες. Δηλαδή, δεν βλέπουμε να επενδύουν στην Ελλάδα. Γι' αυτό σας κάνω και τις ερωτήσεις για τον ορυκτό πλούτο.
2: Ναι. Για ουκρανικές δεν ξέρω, αλλά είχα ακούσει για τα Σκόπια, τη Βόρεια Μακεδονία, έτσι. Δεν είχα ακούσει για Ουκρανία. Αλλά σίγουρα είναι ότι έχουν πουληθεί εξοπλισμοί, γιατί δεν ενδιέφερε. Μα το χειρότερο είναι ότι είχε φτιαχτεί μια μονάδα 1,5 δισεκατομμύριο στήχησε. Μη σας πω 2,
1: ναι,
2: για να μπορεί να φιλτράρει τον άνθρακα και να συνεχίσει ο λιγνίτης, ο οποίος ο ελληνικός λιγνίτης δεν είναι καλός, αυτό είναι αλήθεια, αλλά τον είχαμε. Δηλαδή η θερμική του απόδοση είναι κάποιες φορές λιγότερη από τη θερμική απόδοση του λιγνίτη του γιάνθρακα της Γερμανίας, παράδειγμα. Αλλά και με λιγότερη θερμική απόδοση, άμα έχεις φτιάξει για εγκαταστάσεις αυτή την παλιά 5 μονάδα, η οποία στήχησε 1,5 δισεκατομμύριο, έτσι, η οποία θα μπορούσε να φιλτράρει, θα μπορούσες να έχεις περισσότερη συμμετοχή του λιγνίτη στην ελληνική σούπα του ενεργειακού μείγματος. Γιατί ξέρετε, κύριε Σερέτη, το ενεργειακό μείγμα που λέμε, και είναι και το θέμα του βιβλίου που είχα βγάλει το 24, τι είναι? Είναι μια σούπα στην οποία βάζεις σκόρδο, βάζεις καρότο, βάζεις πατάτα, έτσι, βάζεις ντομάτα. Αλλά αυτό το ενεργειακό μείγμα είναι φτηνό όταν το σκόρδο, η πατάτα, η ντομάτα, το καρότο είναι δικά σου και δεν τα εισάγεις. Αυτή τη στιγμή εισάγουμε, και πάντα εισάγαμε, φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες, τώρα είναι κινέζικα αυτά, έτσι, πριν ήταν γερμανικά. Εισάγουμε το φυσικό αέριο, τα εισάγουμε όλα. Και κλείσαμε και το λιγνίτη, ο οποίος θα μπορούσε να σου δίνει, ρε παιδί μου, 10% σταθερά, ή 11% ή 12% σταθερά. Θα ήταν ένα κέρδος, διότι, επαναλαμβάνω, δεν έχει καλή θερμική απόδοση.
1: Βέβαια.
2: Αλλά είναι χρήσιμος. Είναι
1: χρήσιμος. Δεν αξιοποιούμε τίποτα, δυστυχώς, δηλαδή.
2: Δυστυχώς δεν έγινε και αυτό. Το Ταμείο Ανάκαμψης ήταν ένα ταμείο όχι δανειοδότησης μόνο, ένα ταμείο προσφοράς προς αυτές τις ελληνικές εταιρείες, οι οποίες ξεκινήσανε λίγο πολύ ή από τη δίληση ή από τις γέφυρες και τους δρόμους.
1: Ναι, ωραία. Επειδή όμως, κύριε Ιωάννη, δεν αξιοποιούμε όλα αυτά που διαθέτουμε, η Ελλάδα δεν είναι αυτόνομη και δεν έχει αυτάρκεια. Δηλαδή, εξαρτώμαστε από άλλους. Όπως για παράδειγμα, γνωρίζω ότι υπάρχουν κάποια εφησιακά τόξα στη Μήλο, στην Ίσυρο, που θα μπορούσαν και αυτά να παράγουν ρεύμα. Και έχουν και υψηλή θερμοκρασία. Και επίσης και σε περιοχές όπως η Θράκη. Υπάρχει η χαμηλή θερμοκρασία για θέρμανση θερμοκηπίων, για σπίτια, με πολύ χαμηλό κόστος. Ούτε αυτά τα αξιοποιούν. Εγώ θεωρώ ότι έχει στηθεί ένα καρτέλ ενέργειας για να ξεζουμίσει τον κόσμο.
2: Δεν διαφωνώ. Αυτή είναι η κατάσταση. Υπήρξε τόσο κακή διαχείριση, αλλά η κακή διαχείριση δεν έχει να κάνει με βλάκες. Η κακή διαχείριση έχει να κάνει με το πώς προσδιορίζονται και πού κατευθύνονται τα συμφέροντα τα οικονομικά μιας χώρας ανάλογα με την, πώς το λένε, με τη διαχείριση που γίνεται της χώρας αυτής από τα πολιτικά κόμματα, από τις αντιπολιτεύσεις και από όλους. Είναι λογικό να καταλαβαίνει και το πιο απλό μυαλό, έτσι, ότι λογικό είναι να έχεις πρόσβαση στα δικά σου σκόρδα, πατάτες, ντομάτες κτλ. Και αν δεν το κάνεις, σημαίνει όχι ότι δεν κατάλαβες. Δεν έχουμε να κάνουμε με χαζομάρα, έχουμε να κάνουμε με συμφέροντα. Και τα συμφέροντα είναι αυτά που διοικούν όλες τις χώρες, κύριε. Κύριε Σερέτη, τι άλλο να σας πω, δηλαδή το αυτή είναι η κατάσταση.
1: Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Θέλω λίγο να πάμε στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, γιατί καλώς ή κακώς, τα τελευταία χρόνια έχουμε δει δάση να καίγονται, ανεμογεννήτριες να στείνονται, ολόκληρα βουνά να καλύπτονται με φωτοβολταϊκά πάρκα. Και πολλοί αναρωτιούνται και λένε ότι εντάξει, είχαμε κάποια αγροτεμάχια που ήταν παραγωγικά, τα οποία από τη στιγμή που βάλαμε φωτοβολταϊκά για 20 χρόνια, 25 ανάλογα με το συμβόλαιο, δεν θα παράγουνε. Πρώτον, αν αξίζει να τα δίνουν για φωτοβολταϊκά πάρκα και αν μετά θα είναι παραγωγικά αυτά τα αγροτεμάχια.
2: Καλά, τα αγροτεμάχια δεν είναι παραγωγικά, μετά εφόσον έχουν καλυφθεί από άλλα, πώς το λένε, υλικά, έτσι. Ότι φτιάξαμε ψηλά φωτοβολταϊκά και περνάνε από κάτω τα πρόβατα ή θα αφήσουμε τις κατσίκες για να καθαρίζουν το χόρτο κτλ. Εντάξει, είναι... Λογικό είναι να προσπαθείς να κάνεις κάτι τέτοιο, αλλά δεν είναι αυτό που λύνει το πρόβλημα, έτσι. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχουν και, πώς το λένε, δεν υπάρχουν και κίνητρα για την αγροτική οικονομία. Τώρα μην μιλάμε για ΟΠΕ και τα λοιπά. Δεν υπάρχουν κίνητρα, ξέρετε, ο άλλος θα πει, δεν πάει στο διάλογο, συγγνώμη για την έκφραση, έτσι. Ας το δώσω, μωρέ, θα μου αφήσει και κάτι. Ένας δήμος θα πει, θα έχω κάτι ανταποδοτικά και τα λοιπά.
1: Θέλω να φτάσω, κύριε Ιωάννη, εκεί πραγματικά συγγνώμη σας διακόπτω, αλλά εκεί ήθελα να φτάσω. Να παίρνω και κάτι, γιατί η ερώτηση δεν ήταν τόσο πολύ για το αν θα μπορούν οι άνθρωποι του πρωτογενή τομέα να αξιοποιήσουν τα αγροτεμάχια τους. Η ερώτηση ήταν για να φτάσουμε στο σημείο ότι βάλαν τα φωτοβολταϊκά πάρκα, βάλανε τις ανεμογεννήτριες και δεν βλέπουν διαφορά στην τιμή του ρεύματος. Και ρωτάω εγώ, δεν μπορεί η Ελλάδα να είναι αυτόνομη από όλα αυτά τα φωτοβολταϊκά πάρκα και τις ανεμογεννήτριες που έχει στήσει?
2: Κανονικά θα έπρεπε να έχει μια αυτονομία, όχι μια αυτονομία, θα έπρεπε εφόσον υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός ανανεώσιμων εγκατεστημένων στην Ελλάδα, που είναι αλήθεια, θα έπρεπε το ηλεκτρικό ρεύμα, το κόστος να είναι μικρότερο, έτσι. Το θέμα είναι ότι για να γίνει αυτό, επαναλαμβάνουμε, χρειαζόταν ένα ταμείο ανάκαμψης το οποίο θα διοχετεύσει τα ευρωπαϊκά κεφάλαια, χρειαζόταν ένα χρηματιστήριο ενέργειας που δεν χρειάζεται σε τελική ανάλυση, γιατί με 5 νοματέως τι χρηματιστήριο να κάνεις? Θα κάνουμε εγώ, εσείς και 2 φίλοι σας χρηματιστήριο στη Θεσσαλονίκη? Κοροϊδευόμαστε τώρα?
1: Εγώ, εσείς και δύο φίλοι μας δεν νομίζω, αλλά συνεργάτες της κυβέρνησης για πλάκα μπορούν να στήσουν ένα χρηματιστήριο.
2: Καλά, και όποια κυβέρνηση και να είναι θα τα δεχτεί αυτά, γιατί έρχονται κατευθύνσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και όλα τα μέλη χώρες της Ευρώπης είναι υποχρεωμένες να το κάνουν σε μεγάλο βαθμό ή σε μικρό βαθμό. Αυτή είναι η κατάσταση, δηλαδή χωρίς να πάρουμε τοποθέτηση, ξέρετε, έρχονται κατευθύνσεις. Δεν έχει αλλάξει αυτό, έτσι. Και το θέμα είναι τώρα για το ηλεκτρικό, όπως λέτε, ότι δεν μπορείς, χωρίσαμε τη ΔΕΗ, εντάξει, εγώ από τη βιομηχανία έρχομαι, έτσι, δηλαδή από τον ιδιωτικό τομέα, και ο ιδιωτικός τομέας ήταν η ζωή μου και αυτό είναι που καταλαβαίνω και έχω δουλέψει, έτσι. Αλλά σε μια μικρή οικονομία δεν είναι ανάγκη, ρε παιδί, να χωρίσεις τη ΔΕΗ σε 10 κομμάτια, να φτιάξεις 10 εταιρείες, υποεταιρείες, 10 διοικητικά συμβούλια, να ταΐζεις καμιά 70 άτομα μόνο για να συζητάνε και να παίρνουν κάποια απόφαση κάθε μήνα, να έχεις έξοδα ιδιαίτερα. Δηλαδή, το θέμα είναι ότι και να έχεις τόσους, πώς το λέμε, οι providers, τόσους παρόχους ενέργειας. Ναι. Δηλαδή, δεν βγαίνει άκρη, έτσι. Τι ανταγωνισμός είναι αυτός όταν οι τιμές ανεβαίνουν? Εγώ αυτό που έχω μάθει στη ζωή μου είναι ότι όταν υπάρξει ένας ανταγωνισμός σε μια αγορά, κανονικά, οι τιμές πέφτουν, γιατί ο καθένας κοιτάει να δώσει καλύτερες συνθήκες. Ποιες είναι οι καλύτερες συνθήκες? Να πάρει ο κύριος Ερέτης το κίτρινο τιμολόγιο και ο Μπασιάς να πάρει το ροζ?
1: Ναι, εγώ είμαι υπέρ της κρατικοποίησης. Εγώ είμαι υπέρ της κρατικοποίησης της ΔΕΗ. Καλώς ή κακώς θεωρώ ότι δεν πρέπει να είναι τα κοινωνικά αγαθά σε χέρια ιδιωτών, αλλά αυτό είναι μια άλλη πολύ μεγάλη συζήτηση και θεωρώ ότι έχουν γίνει και αρκετά λάθη.
2: Ξέρετε, εγώ στη Γαλλία είμαι τώρα, έτσι. Yeah. Μιλάμε, εγώ είμαι Γαλλία, εσείς είσαστε Θεσσαλονίκη, νομίζω. Σωστά. Λοιπόν, στη Γαλλία η κρατικοποίηση ελαφρά σιγά-σιγά της γαλλικής ΔΕΗ έχει αρχίσει εδώ και 2 χρόνια. Δεν μπορεί να γίνει γρήγορα, αλλά έχει αρχίσει να γίνεται. Γιατί πήραν χαμπάρι ότι δεν βγαίνανε με όλη αυτή τη διαφοροποίηση, να έχεις χιλιάδες ενότητες και τα λοιπά. Στήχιζε πολύ και χανότανε εμπειρία.
1: Και όχι μόνο εμπειρία, κάνανε ό,τι θέλανε με τις τιμές.
2: Είναι όλα αυτά, όλα μαζί.
1: Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά, γιατί ο ελληνικός λαός και ο κάθε λαός κάθε χώρας είναι αυτός που πληρώνει την ύφη, να το πω έτσι απλά και λαϊκά, κύριε Ιωάννη. Απλά θέλω να πάμε και παρακάτω. Γιατί θέλω να μου πείτε λίγο για τις μπαταρίες, γιατί θέλω να σας ρωτήσω μετά και σε παγκόσμιο επίπεδο τι συμβαίνει με το πετρέλαιο, γιατί θέλουν οι ακροατές να μάθουν και για αυτά. Απλά θέλω πρώτα να πάμε στις μπαταρίες. Βλέπω ότι είναι αυτή τη εποχή, θα μπορούσα να πω, το χαρακτηριστικό η μπαταρία. Όλα πλέον επικεντρώνονται εκεί. Και βλέπουμε ότι τα συστατικά που πρέπει να έχει κάποιος, να διαθέτει κάποιος για να φτιάξει μια μπαταρία, σταδιακά λιγοστεύουν και αυξάνεται η τιμή τους. Η Ελλάδα διαθέτει τέτοια συστατικά για να μπορούμε, ας πούμε, να κάνουμε μόνοι μας μπαταρίες?
2: Έχουν γίνει πανεπιστημιακές μελέτες, όπως είπατε, προς τη Θράκη, αλλά περισσότερο δεν έχουν προχωρήσει αυτά τα πράγματα σε επίπεδο μπαταρίας. Για τις σπάνιες γεές μιλάτε τώρα και για τα κρίσιμα ορυκτά. Αλλά το θέμα είναι ότι είναι πανάκριβα, γιατί η αγορά αυτή με την εξυπνάδα των Κινέζων έχει ελεγχθεί από τους Κινέζους εδώ και 15 χρόνια, ιδιαίτερα στην Αφρική. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όλος ο κόσμος επαναπαύτηκε, όπως και οι Ευρωπαίοι επαναπαύτηκαν με το ρωσικό φυσικό αέριο, μέχρι να γίνει τσαμπουκάς με την Αμερική και την Ουκρανία κτλ. Επαναπαύτηκαν λοιπόν και σου λέει, φτηνά είναι των Κινέζων, μια χαρά, αυτοί δουλεύουν τζάμπα. Οι Κινέζοι είναι χώρα η οποία είναι πολύ οργανωμένη τελικά και έβαλαν στο χέρι όλη αυτή την οικονομία, ιδιαίτερα στην Αφρική. Και τώρα βιάζεται ο κάθε Ευρωπαίος ή κάθε ευρωπαϊκή χώρα, γιατί γι' αυτό μιλάτε, να μπορέσει να βρει κοιτάσματα και να τα αξιοποιήσει. Χοντρά στη δουλειά των μεταλλιολόγων, των γεωλόγων μεταλλιολόγων, αυτό που λέγεται είναι ότι για να μπορέσεις από το μηδέν να ξεκινήσεις ένα ορυχείο το οποίο να παράγει, θες 10 με 15 χρόνια. Αυτό είναι κάτι άλλο. Πού μας πάει το 10 με 15 χρόνια? Μας πάει στο τι να σας πω.
1: Στο μέλλον.
2: Που σημαίνει ότι έχουμε, ναι, στο μέλλον, έχουμε και μια άλλη δυσκολία. Οπότε όλο αυτό τον καιρό, τα επόμενα χρόνια θα υπάρχει η διάθεση και η προσπάθεια από τα ευρωπαϊκά κράτη, έτσι, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, με ταμεία ανάκαμψης, τα επαναπεί με βοήθεια από τα ευρωπαϊκά κονδύλια, να προχωρήσει αυτό σε κάθε χώρα. Και έχει αρχίσει να προχωράει. Δεν ξέρω πόσο προχωράει στην Ελλάδα. Γνωρίζω ότι προχωράει και στη Γερμανία και στη Γαλλία. Αυτό είναι σίγουρο. Τώρα, από εκεί και πέρα, το θέμα είναι ότι υπάρχουν και ορυκτά ή υλικά, μέταλλα, στοιχεία, τα οποία είναι από τα πιο ξεχασμένα και τα πιο αναγκαία. Δεν μιλάω για το χαλκό, θα μιλήσω για το αλουμίνιο, επειδή το είπατε πριν. Μην ξεχνάμε ότι αλουμίνιο υπάρχει στην Ελλάδα από παλιά και υπάρχει μια εταιρεία η οποία το εκμεταλλεύεται και το έχει αναπτύξει, το έχει προχωρήσει πολύ πιο πέρα από την απλή παραγωγή, αν θέλετε, αλουμινίου, διότι το αλουμίνιο, να έρθουμε τώρα σε κάτι σημαντικό, είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί για να μειωθεί το κόστος των καλωδίων των ηλεκτρικών δικτύων, τα οποία πρέπει να ανακαινιστούν. Αυτή τη στιγμή χοντρικά η Ευρώπη έχει κάπου 30% των καλωδίων των ηλεκτρικών δικτύων που πρέπει να τα ανακαινήσει εντελώς. Και επειδή έχει κοστίζει πια πάρα πολύ ο χαλκός, γιατί είναι χαλκός τα καλώδια, έτσι, επειδή κοστίζει πολύ ο χαλκός, έχουν βρεθεί κάποιες καινούργιες τεχνικές να υπάρχει μείγμα αλουμινίου και χαλκού, ώστε να μικραίνει το κόστος. Βέβαια, θα μικραίνει και η απόδοση όσον αφορά ας πούμε, μεταφορά του ηλεκτρισμού στα 400 kV και τα λοιπά, αλλά είναι αναγκαίο. Και εφόσον είναι αναγκαίο, διότι είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα πολύ σημαντικό για όλη την Ευρώπη, που θα λύσει τα προβλήματα της συμφόρησης που έχουν ανάμεσα στις χώρες τα δίκτυα, ώστε να μπορείς να μην έχεις blackout. Που σημαίνει το αλουμίνιο που έχει στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ σημαντικό και η εταιρεία, αυτό το group το οποίο ασχολείται με το αλουμίνιο στην Ελλάδα και όχι μόνο, νομίζω ότι θα έχει και έχει ήδη μέλλον, διότι πάμε πολύ, θέλω να πω, θα είναι κάτι το οποίο θα ζητείτε παντού και θα παίξει ένα μεγάλο ρόλο στην αγορά των ηλεκτρικών δικτύων.
1: Κατανοητό, και είναι πολύ σημαντικό και πραγματικά. Θέλω να σας πω τώρα, θα σας διαβάσω, ήθελα να πάμε λίγο στη λειψιδρία για να προλάβουμε να πούμε και για τον Τραμπ και για τα πετρέλαια της Βενεζουέλας, αλλά μου στέλνει ένα μήνυμα ένας ακροατής, ναι, και μου λέει, σε παρακαλώ Γρηγόρη, ρώτα τον καθηγητή, σε παρακαλώ πες του το. Ωραία, και θα σας διαβάσω το μήνυμα γιατί με παρακαλάνε εδώ οι ακροατές να μεταφέρω τα μήνυματά τους. Λέει, ναι, αυτός, ναι, ο συγκεκριμένος, ναι, ακροατής, η μπαταρία λέει, και όχι, ένα λεπτό, άλλο μήνυμα είναι αυτό. Κάτι για την άμμο. Περιμένετε ένα λεπτό να σας το πω ακριβώς όπως μας το είπε. Στέλνουν μηνύματα, έχουν τρελαθεί μαζί σας εδώ πέρα. Μου στέλνουν ασταμάτητα. Ρώτα αυτό, ρώτα εκείνο. Ένα λεπτό, ρε παιδιά. Λοιπόν, λέει, η μπαταρία και η αποθήκη ενέργειας για τα φωτοβολταϊκά θα ήταν ένα ανάστροφο υδροηλεκτρικό, μπαταρία άμμου δηλαδή, να θερμάνουμε δηλαδή την άμμο και το βράδυ να δουλεύουν ατμοστρόβιλοι. Άμα θέλει, λέει, το κράτος, υπάρχουν λύσεις και κάτι τέτοια μου γράφουν εδώ πέρα. Υπάρχουν τέτοια πράγματα, μπαταρία άμμου.
2: Βεβαίως, ναι, ναι, ναι, βεβαίως υπάρχουν. Γιατί η άμμος μπορεί να αποθηκεύσει θερμότητα. Αλλά το θέμα είναι ότι όλα αυτά είναι ακόμα πειραματικά. Γιατί η βιομηχανία, έτσι, και η αγορά βρήκε τις λύσεις οι οποίες τις συνέφεραν περισσότερο, με την έννοια ότι κάθε καινούριο μοντέλο, αν θέλετε, κάθε καινούργια εφεύρεση, ας πούμε, έτσι, χρειάζεται από τη στιγμή που γίνεται ένα πρωτότυπο σε ένα εργαστήριο πανεπιστημιακό, μέχρι να φτάσει στη μαζική χρήση, παραγωγή και χρήση, χρειάζεται 30 με 40 χρόνια για οτιδήποτε. Και αν το ψάξετε θα δείτε ότι κάπως έτσι πάει παντού. Που σημαίνει ότι υπάρχουν πολλές τεχνικές οι οποίες είναι πειραματικές ακόμα, αλλά δεν μπορούν να μπουν σε χρήση μαζική ή σε χρήση έντονη έντασης, έντονης έντασης, γιατί δεν υπάρχει τεχνολογία να το δώσει αυτό. Άλλο τώρα να κάνεις ένα πείραμα, ξέρεις, ένα εργαστήριο, έχεις και ένα μέρος με την άμμο, όπως λέτε, και άλλα, υπάρχουν πάρα πολλές τεχνικές. Αλλά άλλο να μπορέσεις να το, πώς το λένε, να το χρησιμοποιήσεις σε ευρεία κλίμακα. Το θέμα της μπαταρίας είναι σημαντικό, και αυτό που προχωράει πολύ περισσότερο τώρα, για να το συνδέσουμε και με το φυσικό αέριο, είναι κάτι που το πήραν χαμπάρι οι Αμερικάνοι, όχι μόνο οι Αμερικάνοι, που έχουν δίκιο, ότι εάν έχεις το φυσικό αέριο, με την προϋπόθεση, κύριε Σελέτη, ότι το έχεις δικό σου το φυσικό αέριο, ερχόμαστε στην πρώτη συζήτηση, μπορείς να το διασπάσεις σε άνθρακα και υδρογόνο, διότι το φυσικό αέριο είναι άνθρακας και υδρογόνο. Λοιπόν, εάν το διασπάσεις, παίρνεις το υδρογόνο, το οποίο είναι το βιομηχανικό υδρογόνο, όχι το πράσινο υδρογόνο, το οποίο πρέπει να διασπάσει το νερό και θα σου στοιχήσει ο κούκκος αειδώνει, και θα χρειάζεις και πολύ νερό. Είναι το υδρογόνο το οποίο το παίρνεις από το μεθάνιο. Λοιπόν, παίρνεις το υδρογόνο, αυτό είναι που χρησιμοποιεί η βιομηχανία πάρα πολύ, εδώ και 120 χρόνια. Και από την άλλη μεριά, είδαν τώρα ότι μπορούν να κρατήσουν τον άνθρακα και να τον μεταβάλουν σε μια κατάσταση που το λέμε hard carbon, δηλαδή ξηρός, σκληρός άνθρακας, ο οποίος είναι πάρα πολύ χρήσιμος για τις καινούργιες γενιές μπαταριών και για τα μικροκυκλώματα.
1: Κατανοητό.
2: Που σημαίνει ότι έχεις, ρε παιδί, πρόσβαση, έχεις δικό σου φυσικό αέριο, ή έχεις φυσικό αέριο, όταν λέμε δικό σου, είναι πάντα σε συνεργασία με τις μεγάλες εταιρείες, έτσι. Αλλά είναι δικό σου σε επίπεδο 30%. Μάμα όλος βάλει τα λεφτά, δεν μπορείς να του πεις να σου δώσει και τζάμπα. Είναι πολύ, πολύ καλό μια σύμβαση με 30-35% να έχει το ελληνικό κράτος και 70% να βάλει ο επενδυτής, ο οποίος θα βάζει από την τσέπη του και παίρνει το ρίσκο, είναι μεγάλη υπόθεση.
1: Κατανοητό.
2: Οπότε, άμα έχεις αυτό το φυσικό αέριο, έτσι, μπορείς να πάρεις και τον άνθρακα και να παίξεις και στη βιομηχανία που θα αναπτυχθεί πολύ τώρα, πάρα πολύ, σε αυτό το επίπεδο. Παρένθεση, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, στον κόλπο, δεν είναι μόνο για τα πυρηνικά, έτσι, γιατί τα πυρηνικά τώρα και μεταξύ μας, έτσι, δεν είναι και τεράστιες ποσότητες με την έννοια ότι θα κινδυνεύσει όλος ο κόσμος. Υπάρχει βέβαια ρίσκο, αλλά το θέμα είναι τι. Είναι ότι υπάρχει τόσο φυσικό αέριο και πετρέλαιο εκεί, που όλες αυτές οι καινούργιες τεχνολογίες μπορούν να αναπτυχθούν, με την έννοια ότι ακόμα και οι χώρες του κόλπου εκεί λένε, α, μέχρι τώρα πουλάγα δέρμα. Και μετά, αντί να παίρνω, και έπαιρνα, αγόραζα πίσω παπούτσια, έτσι. Γιατί να μην έχω και το δέρμα και να φτιάχνω και παπούτσια.
1: Ναι, άρα για το πετρέλαιο, γίνονται όλα.
2: Και για το φυσικό αέριο.
1: Και φυσικά για τα συστατικά που διαθέτουν για τις μπαταρίες. Γιατί το Ιράν γνωρίζω ότι έχει και αυτό αρκετά πλούσιο ρηκτό πλούτο.
2: Μα και βέβαια έχει. Το Ιράν έχει μεγάλο ρηκτό πλούτο. Όχι μόνο σε επίπεδο υδρογονανθράκων. Το θέμα είναι ότι είναι και ένας μεγάλος πληθυσμός, γιατί είναι, δεν ξέρω, 80 εκατομμύρια ή 90 ο πληθυσμός του. Και όλο το φυσικό αέριο, μένω στο φυσικό αέριο μόνο προς το παρόν, όλο το φυσικό αέριο που βγάζει πηγαίνει βασικά για την ίδια τη χώρα.
1: Δεν αρκεί, συγγνώμη κύριε καθηγητά, μια ερώτηση να κάνω. Δεν αρκεί όμως αυτό το πετρέλαιο της Βενεζουέλας, δηλαδή δεν είναι τόσο καλής ποιότητας. Χρειάζεται δηλαδή... Άμα συγκρίνουμε το πετρέλαιο του Ιράν με το πετρέλαιο της Βενεζουέλας, έχουν διαφορές?
2: Ναι, το πετρέλαιο της Βενεζουέλας είναι πάρα πολύ βαρύ, δηλαδή έχει πολύ θείο και είναι, ρε παιδί μου, σαν να βάζεις το κουτάλι σε ένα κουτί που έχει μέλι, μαύρο μέλι, πες το, και σηκώνεις το κουτάλι και τρέχει σιγά σιγά. Δηλαδή χρειάζεται πάρα πολύ δίλυση, πάρα πολύ επεξεργασία για να μπορέσει να γίνει βενζίνη, και συνήθως γίνεται ντίζελ αυτό. Και η Βενεζουέλα έδινε πάντα το πετρέλαιό της, το έδινε στις Ηνωμένες Πολιτείες, στις νότιες ακτές Λουιζιάννα και Τέξας, ακόμα και από την εποχή του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Γι' αυτό και τα δηληστήρια στο Τέξας και στη Λουιζιάννα είναι δηληστήρια τα οποία είναι ειδικευμένα για το βαρύ πετρέλαιο, το οποίο έρχεται ή ερχόταν από τη Βενεζουέλα και θα έρχεται τώρα, ή από τον Καναδά, ο οποίος Καναδάς έχει και αυτός βαρύ πετρέλαιο.
1: Ναι, άρα χρειάζεται περισσότερα επεξεργασία.
2: Πολλά λεφτά, πολλά λεφτά, και οι πετρελαϊκές εταιρείες δεν είχαν καμία διάθεση να το κάνουν, αν και η αμερικανική κυβέρνηση θέλησε να τους σπρώξει και να τους υποχρεώσει. Και δεν έχει πάρει πολύ μπρος ακόμα.
1: Συγγνώμη, χρειάζεται κάποιους διαλύτες δηλαδή αυτό το πετρέλαιο, και αν χρειάζεται αυτούς τους διαλύτες, πρέπει και αυτούς από κάπου να τους βγάλει, να το πω, ο Αμερικανός, για να μπορέσει να κάνει την επεξεργασία και να χρησιμοποιήσει αυτό το πετρέλαιο της Βενεζουέλας.
2: Ναι, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Είναι οικονομικό το θέμα.
1: Είναι
2: οικονομικό,
1: το
2: δηλαδή. Ακόμα μια φορά. Έχω καλές πορτοκαλιές και έχω πορτοκαλιές που δεν βγάζουν καθόλου ζουμί.
1: Κατάλαβα. Ωραία. Άρα αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Θέλω να πάμε λίγο και στη Λειψιδρία. Μας έχουν μείνει περίπου 10 λεπτά. Και σας ευχαριστούμε γενικά πάρα πολύ για όλες τις πληροφορίες που μοιράζεστε μαζί μας. Γιατί τον αποκτάμε και εμείς μια γνώση μέσα από αυτά που μας λέτε, είναι κάτι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, βλέπουμε ότι στην Ελλάδα είναι πολύ σημαντικό πρόβλημα η Λειψιδρία πλέον. Δεν έχουμε τόσες βροχές, είναι και κακή διαχείριση, και αναρωτιέμαι πώς γίνεται μια χώρα που έχει 72% θάλασσα να μην μπορεί να έχει νερό με υφαλμύρωση, θέλετε, με υπεράντληση, με φράγματα υφαλάτωση, με φράγματα εμπλουτισμού, με οτιδήποτε, δεν υπάρχουν λύσεις.
2: Υπάρχουν, και βέβαια μέχρι τώρα η Ελλάδα δεν είχε πρόβλημα, έτσι. Τώρα αυτά τα τελευταία χρόνια, επειδή κάνει περισσότερη ζέστη, αλλά έκανε ζέστη και παλιότερα. Εγώ πιτσιρικά θυμάμαι που μεγάλωσα στην Αθήνα, υπήρχαν περίοδοι που καίγαν τα πόμολα, έτσι, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.
1: Ναι.
2: Τα πόμολα των σπιτιών, έτσι. Αλλά τώρα, από ό,τι φαίνεται, υπάρχει και μια τάση να υπάρχουν περισσότερες βροχές. Οπότε πάει μαζί με το ότι πήραν χαμπάρι και σε επίπεδο στρατηγικό, θα έλεγα, ότι καλά είναι να αναπτύξουμε περισσότερο τα φράγματα, και ας δεν πειράζει, ας συνδυάζονται με την αγκλησιοταμίευση, γιατί η μεγάλη ιδέα τώρα με τα φράγματα είναι μικρά φράγματα να κρατάνε το νερό, να χρησιμοποιείς, επειδή οι μπαταρίες δεν μπορούν να δουλέψουν ακόμα, να χρησιμοποιείς την ηλεκτρική ενέργεια που παράγουν οι ανανεώσιμες όταν δεν τις χρειάζεται ο πολίτης, γιατί ο πολίτης χρειάζεται συνήθως το βράδυ, έτσι, όταν γυρίζει στο σπίτι από τη δουλειά κτλ.
1: Ναι.
2: Και η ιδέα είναι λοιπόν να έχεις νερό σε μια λεκάνη ψηλά, με μια διαφορά υψομετρική, ξέρω, 150-200 μέτρα, να έχεις το νερό πάνω σε αυτή τη λεκάνη, να το κατεβάζεις στις τουρμπίνες να φτιάξεις ηλεκτρισμό το βράδυ, και όταν δεν χρησιμοποιείται πολύ ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από τα φωτοβολταϊκά, να το ξαναστέλνεις πίσω με αυτή την ηλεκτρική ενέργεια στο υψόμετρο το πάνω, δηλαδή στα 200 μέτρα πιο πάνω ή 150, να ξαναμπαίνεις στη λεκάνη για να το ξαναχρησιμοποιήσεις το βράδυ όταν θα το χρειάζεσαι. Χοντρά, αυτό είναι το μοντέλο δηλαδή. Είναι σίγουρο πάντως ότι αν υπάρξει περισσότερο νερό, δηλαδή περισσότερες βροχοπτώσεις τα επόμενα χρόνια, γιατί από τη μια έχουμε ζεστό καιρό, αλλά από την άλλη έχουμε και μεγάλες βροχοπτώσεις σε άλλες περιόδους χρονικές, έτσι, του χρόνου δηλαδή, αυτό το πράγμα θα βοηθήσει, είναι σίγουρο ότι θα βοηθήσει, γιατί θα χρειάζεσαι έτσι κι αλλιώς να έχεις αρκετό νερό για να γεμίζουν αυτές οι λεκάνες πιο πάνω.
1: Πολλοί λένε ότι.
2: Κρίμα που δεν έγινε πριν αυτό.
1: Έχει μολυνθεί κιόλα το νερό από τα νητρικά, από τα λιπάσματα, από διάφορα συστατικά.
2: Καλά, τώρα η αγροτική οικονομία είναι γεγονός ότι βασίζεται στα λιπάσματα. Και δεν είναι πια τα λιπάσματα τα οποία τα φτιάχνεις με ασβέστη όπως κάνανε, ξέρω εγώ, παλιά πριν από 200 χρόνια ή δεν ξέρω εγώ. Τα λιπάσματα είναι γεγονός ότι μολύνουν τους υδροφόρους ορίζοντες, έτσι. Δηλαδή δεν μπορείς, κάθε καλό έχει και το κακό από δίπλα του, και κάθε κακό έχει και το καλό από δίπλα του. Δεν γίνεται χωρίς λιπάσματα. Εν τω μεταξύ ο κόσμος, ο πληθυσμός είναι μεγάλος, και ας λέμε ότι μικραίνει στην Ελλάδα, έτσι. Γενικότερα ο πληθυσμός μεγαλώνει στον πλανήτη. Τώρα θα μου πεις, είναι στις περιοχές που είναι υπό ανάπτυξη αυτό τον καιρό. Αλλά έτσι είναι. Δηλαδή, λιπάσματα χωρίς μόλυνση δεν μπορεί να γίνει. Δεν γίνεται.
1: Και μιας και που αναφέρουμε τα λιπάσματα, να πούμε συγγνώμη και όλους σας διακόπτω, να βάλω μια παρένθεση, γιατί γνωρίζω ότι το Ιράν είναι ένας σημαντικός παίκτης στην παραγωγή λιπασμάτων. Έχει θείο, έχει αμμονία. Και γενικά με τον πόλεμο έχει εκτοξευτεί και η τιμή, και υπάρχει και ενεργειακή κρίση, υπάρχουν και περιορισμοί στις εξαγωγές. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικά τα λιπάσματα γενικά σε όλο το γεωστρατηγικό παιχνίδι, ναι, του πλανήτη.
2: Ναι. Κοιτάξτε, το λίπασμα, η αμμονία, η ουρία έχει τη βάση του στο άζωτο και στους υδρογονάνθρακες. Δηλαδή χωρίς άζωτο και χωρίς υδρογονάνθρακες δεν φτιάχνεις λιπάσματα. Και βασικό είναι το φυσικό αέριο. Το πετρέλαιο είναι σημαντικό για τα λιπάσματα, αλλά μέχρι τώρα έχει κακώς κατανοηθεί. Το πετρέλαιο είναι σημαντικό για τα λιπάσματα, για τη μεταφορά των λιπασμάτων με τα καράβια.
1: Ναι.
2: Για να φτιάξεις την ουρία, εάν θέλετε, έτσι, αμμονία ουρία, χρειάζεσαι φυσικό αέριο, σίγουρα. Και όλη αυτή η περιοχή, ερχόμαστε πάλι στην προηγούμενη συζήτηση, όλη αυτή η περιοχή, όλες αυτές οι χώρες έχουν πάρα πολύ φυσικό αέριο.
1: Ναι.
2: Και εφόσον έχουν πάρα πολύ φυσικό αέριο και μικρούς πληθυσμούς, άρα δεν χρειάζεσαι όλο αυτό το φυσικό αέριο, εκτός από το Ιράν, για, για εσωτερική κατανάλωση, έχουν εξαγωγικές δυνατότητες. Αλλά εξάγανε, επαναλαμβάνω, μέχρι τώρα το δέρμα. Και τώρα σου λένε θα εξάγουμε και παπούτσια.
1: Άρα η παγκόσμια αναταραχή, δηλαδή ο πόλεμος αυτός, κύριε Πασιά, επηρεάζει την εφοδιαστική αλυσίδα, γιατί υπάρχουν ελλείψεις σε λιπάσματα ουρίας, από ό,τι καταλαβαίνω, τα οποία είναι χρήσιμα και για τις καλλιέργειες.
2: Ακριβώς, και το μεγάλο πρόβλημα θα δημιουργηθεί με τη Λατινική Αμερική, η οποία εξαρτάται πάρα πολύ από αυτά τα λιπάσματα, και με την οποία η Λατινική Αμερική, η Ευρώπη, λόγω της επιμονής της Γερμανίας, υπέγραψε το
1: Μερκοσούρ, βέβαια, ναι.
2: Και εάν υπάρχουν προβλήματα τροφοδοσίας και από εκεί, και αποκοιμηθούμε στις διάφορες χώρες λέγοντας «Α, θα έχουμε τη Λατινική Αμερική, θα μας στέλνει φτηνότερα τα προϊόντα της», μπορεί να δημιουργηθεί και δεύτερος βαθμός προβλήματος του επισιτιστικού, δηλαδή.
1: Γιατί είναι και χαμηλότερης ποιότητας.
2: Όλα είναι συνδεδεμένα.
1: Είναι,
2: ναι,
1: και χαμηλότερης ποιότητας τα προϊόντα της Λατινικής Αμερικής. Και θα κλείσουμε με αυτή την ερώτηση, κύριε καθηγητά, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Βλέπουμε ότι ήρθανε διάφορα.
2: Μια στιγμή.
1: Ναι,
2: ευχαριστώ που με λέτε καθηγητή. Είναι αλήθεια. Έχω κάνει καθηγητή στη Γαλλία, στο Πανεπιστήμιο, στο Παρίσι, 5 χρόνια. Αλλά μετά μπήκα στη βιομηχανία και έχω τουλάχιστον 35 χρόνια είχα στη βιομηχανία. Περισσότερο είμαι βιομηχανία παρά καθηγητής, αλλά με τιμά που με λέτε και καθηγητή.
1: Ναι,
2: και μέρος της σύνταξής μου είναι, να σας πω την αλήθεια.
1: Καθηγητής, γιατί μας διδάσκεται πράγματα, γι' αυτό σας αποκαλώ καθηγητή. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε λίγο, γιατί αναφέραμε τη συμφωνία της Μερκοσούρ, και να κλείσουμε με αυτή την ερώτηση, γιατί θέλουμε να μάθουμε κάποια πράγματα. Λέγεται το ότι στην Ευρώπη υπάρχουν κάποιοι κανονισμοί για βιολογικά προϊόντα, για συγκεκριμένα λιπάσματα, ναι, τα οποία, ναι, πρέπει, ναι, να χρησιμοποιούν οι παραγωγοί, που στη Λατινική Αμερική δεν υπάρχουν αυτοί οι κανονισμοί. Οπότε τα προϊόντα που θα έρχονται από τη Λατινική, ναι, Αμερική θα είναι χαμηλότερης ποιότητας, ακόμα και τα τρόφιμα. Υπάρχουν κάποιοι, ναι, κίνδυνοι που πρέπει να προσέξουμε.
2: Είναι ο κίνδυνος. Ναι, είναι ο κίνδυνος, δηλαδή η Ευρώπη με όλα τα βήματα που έχει κάνει για την προστασία του περιβάλλοντος, που πολλά είναι σωστά, έτσι, αλλά όχι η χαζομάρα της πρασινίλας, έτσι. Υπάρχουν και υπάρχουν, δηλαδή έχουν γίνει πολλά σωστά βήματα, γιατί τους ενδιαφέρει το θέμα της υγείας του καταναλωτή.

0: ήταν η συνθήκη, οι προδιαγραφές, ναι, πρέπει να είναι πιο ελαστικές, αυτό είναι σίγουρο.
1: Κύριε Πασιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλες τις πληροφορίες. Πραγματικά το ακροατήριο έχει τρελαθεί, στέλνει μηνύματα. Ελπίζω να τα ξαναπούμε κάποια φάση στον αέρα για να μπορέσουμε να μάθουμε και άλλα πράγματα.
0: Θα τα πούμε και θα βρεθούμε και Θεσσαλονίκη, γιατί εγώ βρίσκομαι συχνά.
1: Τέλεια, σας περιμένω να σας κάνω το τραπέζι, κύριε Πασιά.
0: Γεια σας.
1: Καλό μεσημέρι, υγεία και ευλογία να έχετε.
0: Καλό μεσημέρι, γεια σας.

0: σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 4.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Το βάλε! Το βάλε!
2: Πω πω, κάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
1: Τρίποντο! Τρίποντο!
2: Μεσχάρα μου!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power

0: Τώρα X-Power Batteries και στον ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
0: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Στάλα, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,49. Τρίπολη, λευκό τυρί το κιλό, 4,99. Θράκης γεύσης, λουκάνικα χωριάτικα με γραβιέρα νάξου, 380 γραμμάρια, 4,35. Και πεπερών 700 γραμμάρια, 3,15.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Αποστολάκι, σουβλάκι χοιρινό, 5x100 γραμμάρια, 5,69. Και πίτα για σουβλάκι 10 τεμάχια, 1,45. Κάιζερ, μπύρα κουτί, 4x500. 500 ml 3 συν 1, 5,45 και 6 επί 330 ml 5,30. Όμο πλυντηρίου υγρό 30 μεζούρες 3,60 και σκόνη 45 μεζούρες 4,99.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, όμορφη μικρή γλυκιά Θεσσαλονίκη. Άλλο ένα Σαββάτο εδώ στο Focus FM 103,6 και στην εκπομπή Focus στην παιδεία με τον Λευτέρη Κοτσιόπουλο. Άλλο ένα Σαββάτο το οποίο έχει ξεχάσει σε ποιο μήνα βρίσκεται. Δεν έχει καταλάβει ότι είμαστε σχεδόν μέσα Μαΐου, πάμε δεύτερη εβδομάδα Μαΐου και συνεχίζει ο καιρός να κάνει τα περίεργα του, αλλά δυστυχώς όπως λέει και ο λαός, στον καταραμένο τόπο Μάη μήνα βρέχει. Οπότε και εδώ τι περιμένετε να κάνει? Δεν θα βρέχει, δεν θα χιονίζει? Δεν θα χιονίζει? Προηγούμενη εβδομάδα χιόνισε κιόλας. Όλα τα καλά θα τα κάνει εδώ πέρα. Λοιπόν, άλλο ένα Σαββάτο σήμερα και έχω έρθει συνοδός και με ένα μικρό βιχαλάκι, οπότε θα με συγχωρέσετε σήμερα γιατί δεν βγήκε καλά. Με αυξομοιώσεις θερμοκρασίας είχε την τρίτη, Δευτέρα το βράδυ στο Τριάδι που είμαι εγώ πάνω, είχε κάποια στιγμή 8 βαθμούς, 8,5. Την άλλη μέρα το απόγευμα είχε 28. 28 βαθμούς διαφορά μέσα σε ένα 24ωρο. Τρέσουν τα κουκαλάκια μας. Δεν είναι για... Εμείς είμαστε για πιο smooth θερμοκρασίες, πιο ήρεμες. Κάπου εκεί στο τροπικό του καρκίνου να είναι μέσο όρο 24-25 βαθμούς το χρόνο, χαμηλότερη θερμοκρασία 16-17, υψηλότερη θερμοκρασία 28 και να κινείς εκεί. Ναι, εκεί είναι. Αυτά τα 20 βαθμοί πάνω κάτω δεν είναι για μας. Δεν είναι. Αποτέλεσμα, εγώ και όπως και όλες, όλη η Ελλάδα, να έχουμε έτσι και τα βιχαλάκια μας, να έχουμε και τα πονάκια μας, να έχουμε και λίγο τα πρώιμα θρατικά μας, να έχουμε όλα αυτά τα ωραία που κάνουν τη ζωή μας να είναι πιο χαμογελαστή. Ξέρετε, θα το παρατηρήσετε όσοι είστε πάνω από 40. Αυτό είναι κάτι που θα το καταλάβετε και μόνο όσοι είστε πάνω από 40 μπορείτε να το συνειδητοποιήσετε που θα σας πω. Εκεί στα 45 περίπου, όταν πας να κάτσεις, ως διαμαγείας λες οπαλάκια. Οπαλάκια, κάτσε. Και όταν σηκώνεσαι, και ας μην το ακούσει κάποιος έτσι, το κάνει εσωτερικά, κάνει οπ, που σημαίνει ότι έχει πάψει πια να είναι μια αυτονόητη κίνηση το κάθομαι, σηκώνομαι, αλλά αρχίζει να γίνεται προϊόν επεξεργασίας στον εγκέφαλο. Και κάθε φορά που σηκώνεσαι, είναι και μια νίκη. Γιατί υπάρχει μέσα να μην σηκωθεί κιόλας ποτέ. Οπότε, γι' αυτό πάει έτσι. Λέω, σήμερα έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε και πάρα πολλά να πούμε. Σήμερα θα χρειαστώ την υποστήριξή σας στα μηνύματα 6907-483-484 ή αλλιώς για πιο εύκολα, είναι το Viber μας, ή για πιο εύκολα μπορείτε να μπείτε στο Viber σας και να πατήσετε εκεί πέρα που έχει το φακό που είναι εκεί. Αν βάλετε Focus σας βγάζει αμέσως και τη σελίδα μας. Οπότε είμαι το 6907-683-484 που είναι το τηλέφωνο. Είτε πάτε γράφετε πάνω στο Facebook, στο Viber, γράφετε Focus και είσαστε τζάμι. Επίσης έχουμε live στο Facebook στη σελίδα του σταθμού. Θα έχουμε live στο Facebook στη σελίδα του σταθμού, γιατί μπαίνει με μανιατό τώρα, έχω εδώ τον ηχολήπτη, τα βαράει, τους σπρώχνει. Θα πάρει μπροστά και θα ξεκινήσει. Θα έχουμε και live εκεί. Μπορείτε να μπείτε στη σελίδα μας και να μας δείτε κιόλας, εκτός από το να μας ακούτε, να μπορείτε και να μας δείτε, για να μπορέσουν να έχετε μια έτσι καλύτερη εικόνα και βέβαια να μας γράψετε από κάτω τις απορίες σας, τις εντυπώσεις σας, τις τοποθετήσεις σας και ό,τι άλλο θέλετε τέλος πάντων να μπείτε. Στο τέλος, εδώ είναι τα μεγάλα καλά, όταν ολοκληρώσει όλη αυτή η εκπομπή σήμερα μπορείτε να μπείτε στη σελίδα μου στο Facebook όπου ανεβάζω κομμάτια της εκπομπής και κάθομαστε και κάνουμε σχόλια. Στο Λευτέρης Κοτσιόπουλος στη σελίδα μου, γεια σου Φάνη, θα κάνουμε και τη συζήτησή μας. Χρόνια πολλά αύριο για τις μαμάδες, γιορτή της μητέρας αύριο, αϊδούρια, μην ξεχάσετε τη μάνα σας, ακούτε, μια μάνα ρε έχετε, μια μάνα και ένα πατέρα. Βέβαια για τη γιορτή της μάνας γίνεται ολόκληρη ιστορία. Κατεβαίνει το σύμπαν κάτω, σηκώνεται το σύμπαν κάτω και για τη γιορτή του πατέρα την έχουν βάλει να γιορτάζεται με τη γιορτή της τουαλέτας. Δηλαδή είναι δυνατόν τώρα αυτό το πράγμα? Δηλαδή, ποιος είναι αυτός που σκέφτηκε την ημέρα της τουαλέτας να το βάλει την ημέρα του γιορτή του άντρα? Δηλαδή, ντροπή ρε, εντάξει, ναι, είναι λίγο ντροπή. Τέλος πάντων, αύριο γιορτή της μητέρας, οπότε θυμηθείτε τις μαμάδες σας, κάντε τις, ξέρετε, σε αυτές τις γιορτές, γιορτή της μητέρας, γιορτή της γυναίκας και όλες αυτές τις γιορτές τέλος πάντων που υπάρχουν, καμία δεν θέλει να τις πεις χρόνια πολλά, δεν τις ενδιαφέρει, Αλλά όταν πας και τις πεις το γρόνια πολλά, λέει μια φάτσα, παρακαλώ μου το κάνεις αυτό και τα λοιπά. Οπότε ναι, τραβάτε με και σκλαίω είναι η κατάσταση, αλλά πηγαίνετε, δεν θα πάθετε τίποτα, δεν θα σας στοιχήσει τίποτα. Πάρτε ένα λουλουδάκι, αν δεν βρείτε ένα λουλουδάκι κλέψτε από το γείτονα, θα το εκθυμίσει πολύ, θα πάτε από την 30.000 του. Σήμερα το είδα αυτό. Είναι ένα σπίτι, μια μονοκατοικία που έχει μια αψίδα πάνω από την κεντρική του είσοδο. Μονοκατοικία είναι με κήπο και έχει μια τριανταφυλιά στην αψίδα και είναι γεμάτη τριαντάφυλλα, ρε παιδί, πάρα πολύ όμορφη. Και περνάει ένας τύπος από εκεί και κόβει δύο για να τα πάρει μαζί. Και βγαίνει και γκρινιάζει ο άλλος και του λέει, ρε φίλε, μην κόβεις τριάντα. Και του λέει, τα είδα, ήταν πολύ ωραία, μ' άρεσαν. Και εμένα λέει, μ' αρέσαν εκεί που ήταν. Δηλαδή γι' αυτό την έχω βάλει. Γι' αυτό την ποτίζω, την ταΐζω, την κουρεύω, την ρίχνω φάρμακα, την έχω έτσι κουρεμένη, όμορφα, μπουμπούλικη να είναι πάνω. Δεν την έχω για να περάσει εσύ να συλλέξει τριαντάφυλλα. Οπότε είναι εντάξει, πλάκα, κανένα, μην κλέψετε του γείτονα. Δεν είναι ωραίο πράγμα, γιατί εντάξει, είναι ταλαιπωρία ολόκληρη. Επειδή ο άλλος το φροντίζει, το κάνει και είναι κρίμα. Λοιπόν, πάμε τώρα. Αφού είπαμε με τα σουξουμούξου να πάμε στο σαν σήμερα, να σας ενημερώσω λίγο να δούμε τι έγινε άλλες εποχές σαν σήμερα, γιατί μόνο μαθαίνοντας το παρελθόν μας καταλαβαίνουμε το παρόν και προβλέπουμε το μέλλον μας, γιατί μετά έχουμε να συζητήσουμε και να σας πω κάποια πράγματα για αυτό το ντρόν που βρέθηκε. Έχουμε να μιλήσουμε για τον πολιτικό γκόλιθο, το πολιτικό μενίρ της ελληνικής σκηνής. Το πολιτικό μπάζο, όχι δεν είναι, αν και αυτό δομικό υλικό είναι, ακούγεται λάθος. Τέλος πάντων, κολόνα που είναι μέσα, Ανδρέα Λοβέρδο. Δεν μπορώ να μην αφιερώσω 3 λεπτά με αυτά που είπε. Δεν μπορώ με αυτό τον τεράστιο άνθρωπο, με αυτό τον τεράστιο πολιτικό που είχε, που η μοίρα της χώρας μας τον έστειλε εδώ να μας σώσει για μια ακόμα φορά, να μην ασχοληθώ λίγο μαζί του. Θα έχουμε να πούμε για όλη την επικαιρότητα, θα μιλήσουμε λίγο και για κομμάτι Τουρκία και πόλεμο και βέβαια θα κάνουμε και μια πλήρη ανάλυση της εσωτερικής πραγματικότητας και δυστυχώς θα αναφερθώ στα οικονομικά, γιατί τα πράγματα είναι πάρα πολύ άσχημα. Στείλτε μου ό,τι προτάσεις έχετε επίσης στο Viber, όπως είπαμε, και στο Facebook πήγαμε. Μπήκαμε και Facebook, live στο Facebook, στο σταθμό. Αφήνετε εκεί τα μηνύματά σας. Λοιπόν, πάμε. Ισαΐα σήμερα. Α, που λέγαμε για γάμους και τέτοια. Σήμερα γιορτάζει. Ισαΐα χόρευε. Ισαΐα χόρεψε εκεί 1 λεπτό και μετά τρέχει όλη τη ζωή. Δεν είναι, λέει, Ισαΐα χόρευε και τρέχα μετά όλη σου τη ζωή. Λέει, απλά χόρευε. Χριστόφορος και Χριστοφορία σήμερα. Χρόνια πολλά στον Ισαΐα, στον Χριστόφορο και στη Χριστοφορία. Ισαΐα, μας πρόκοψες. Επέτει. Διεθνής ημέρα για το σύνδρομο Κορνέλια Ντελάγκε. Για πληροφορία στον ηχολήπτη μου που είναι ειδικό πάνω στα συνδρόματα Κορνέλια Ντελάγκε, εξειδικεύεται σε αυτό κάθε πρωί, με αυτό ασχολείται και μόνο, τίποτα άλλο. Η χοληψία είναι το χόμπι του, η πραγματική του δουλειά είναι το Κορνέλια Ντελάγκε. Να δω τι είναι αυτό όμως αλήθεια, γιατί δεν το έχω ιδέα. Επίσης σήμερα είναι η μέρα της Ευρώπης. Αχ, κύριε Μπούτια μου, πού είσαστε, σας χάσαμε. Αχ, η μέρα της Ευρώπης είναι σήμερα. Αχ, Χριστέ μου, αυτή η Ευρώπη μας έχει σώσει. Μας έχει σώσει αυτή η Ευρώπη. Παγκόσμια ημέρα αποδημητικών πτηνών. Πουλάκι ήταν και πέταξε, λέει ο λαός. Αποδημητικό ήταν το πτηνάκι, που το πτηνάκι το πουλάκι έφυγε, πάει σε άλλη περιοχή. Και παγκόσμια ημέρα δίκαιου εμπορίου. Καλ, πάλι κλαίμε λίγο εδώ, δίκαιο εμπόριο, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν υπάρχει. Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για το σύνδρομο Κορνέλια Ντελάγκε. Τιμάται κάθε χρόνο. Είναι μια σπάνια γενετική πάθηση με ευρύ φάσμα χαρακτηριστικών που οφείλονται σε μεταλλάξεις σε ένα από τα 7 διαφορετικά γονίδια. Πήρε το όνομά της από Ολλανδή παιδίατρο και νευροπαθολόγο Κορνέλια Καταρίνα Ντελάγκε, η οποία έκανε τη διαταραχή. Εντάξει, μακάρι να μην ξανασχοληθούμε ποτέ με τη γιορτή της. Να μην χρειαστεί να ξανασχοληθούμε ποτέ με τη γιορτή της. Είναι από τα πράγματα που δεν είναι καλό να συμβαίνουν στις οικογένειες και από ό,τι είδα δυστυχώς πιάνει και παιδάκια, οπότε ακόμα πιο μακριά. Μεγάλα και σπουδαία γεγονότα. 1977 πραγματοποιούνται οι πρώτες δελφικές γιορτές με πρωτοβουλία του ποιητή Άγγελου Σικελιανού. 1927 1936 η χωροφυλακή διαλύει βία τη συγκέντρωση απεργών καπνεργατών στην Θεσσαλονίκη. 12 νεκροί και 32 τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός των φωνικών συγκρούσεων. Εμπνεόμενος από τους νεκρούς καπνεργάτες, ο Γιάννης Ρίτσος θα γράψει λίγο αργότερα το ποίημά του «Επιτάφιος» που θα μελοποιήσει ο Μίκης Θεοδωράκης. 1950, ο Γαλλολουξεμβούργιος πολιτικός Σούμαν παρουσιάζει την πρότασή του για τη δημιουργία της Ενωμένης Ευρώπης. Η πρόταση αυτή έμεινε ως η διακήρυξη του Σούμαν και θεωρείται ότι συνέσφερε στη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 1956, μαχητικό συλλαλητήριο υπέρ της Κύπρου διοργανώνεται στην Αθήνα, καταλήγει σε συγκρούσεις με την αστυνομία. Τέσσερις διαδηλωτές τραυματίζονται και ο αστυνομικός διευθυντής. Τέσσερις διαδηλωτές και ο αστυνομικός διευθυντής σκοτώνονται και 265 άτομα τραυματίζονται, εκ των οποίων 165 από σφαίρες. Ενδιαφέρον πήγε αυτό. 1967, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Πατακού και Δημοσίας Τάξης, το Τόμι απαγορεύεται είσοδο στην Ελλάδα παντός ρυπαρού, κερακένδυτου ή φέροντος γενιάδα ή μακρά κόμι τουρίστα. Αλλό, ε. Λοιπόν, απαγορεύονται οι ρυπαροί και κερακένδυτοι ή φέροντας γενιάδα και μακρά κόμι τουρίστες. Με την ίδια απόφαση απαγορεύεται είσοδο σε τουρίστριες με μίνι φούστα, αν και μεταγενέστερη ανακοίνωση διευκρινίζει ότι το μέτρο περιορίζεται στις μαθήτριες. 1974, ο Μπρους Σπρίγκστιν εμφανίζεται σε συναυλία στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ και γράφουν τότε στο Rolling Stones «Είδα το μέλλον του ροκ» και ονομάζεται Μπρους Σπρίγκστιν. Γεννήσεις. 1837, ο Άνταμ Όπελ, γερμανός επιχειρηματίας και ιδρυτής της φερόμενης αυτοκινητοβιομηχανίας. 1874, Χάουαρντ Κάρτερ, Βρετανός αρχαιολόγος που ανακάλυψε το τάφο του Φαραώ του Ταχαμών. 1936, Άλμπερτ Φίνεϊ, Άγγλος ηθοποιός του θέατρου. 1805 απεβίωσε ο Φρίντριχ Σίλερ, γερμανός ποιητής, και 2009 ο Ευγένιος Παθάρης, Έλληνες καλλιτέχνης θεάτρου σκιών. Αυτό ήταν το σαν σήμερα. Σήμερα και προχωράμε στην επικαιρότητα για να δούμε λίγο την επικαιρότητα, τι έχει να μας δώσει. Λοιπόν, θα ξεκινήσω γιατί δεν μπορώ να μην ξεκινήσω με το τελευταίο αυτό το τελευταίο αντικείμενο που κυκλοφορεί στο Αιγαίο μας, γιατί κυκλοφορούν πολλά περίεργα στο Αιγαίο μας και στην Ιόνιο πλέον, το ντρόν αυτό που είδαμε να κυκλοφορεί. Λοιπόν, δεν ξέρω πόσο το έχετε κοιτάξει και πόσο το ακούσατε. Θα το κάνω μια πάρα πολύ σύντομη μεταφορά της είδησης για να το έχετε και εσείς στα υπόψη σας. Βρέθηκε από ψαράδες σε μια σπηλιά ένα ντρόν, το οποίο είναι θαλάσσιο ντρόν, έχει περίπου στα 5-5,5 μέτρα μήκος, γύρω στο 1,5 μέτρο είναι το πλάτος του, είναι μαύρο, όταν είναι φορτωμένο είναι βυθισμένο στη θάλασσα και ξέχουν καμιά 30-40 πόντους απ' έξω από αυτό το κομμάτι, οπότε δεν έχει τίποτα άλλο, έχει μόνο μια κεραία, έναν αισθητήρα πάνω και είναι, όπως αντιλαμβάνεστε, εξαιρετικά δύσκολο να το αντιληφθεί κανένας που πάει. Αυτό το ντρόν είναι φορτωμένο με καμιά 300 κιλά εκρηκτική ύλη υψηλής εκρηκτικότητας, που σημαίνει ότι όπου βρει πάνω δεν μένει τίποτα όρθιο, και βρέθηκε από κάτι ψαράδες σε μια σπηλιά στο Ιόνιο να είναι έτσι εκεί πέρα κρυμμένο, ακουμπισμένο. Η κατασκευή του είναι ουκρανική. Υπάρχει, έτσι, έχει κάνει πολύ έτσι χρήση, το έχουν κάνει οι Ουκρανοί στη Μαύρη Θάλασσα που χτυπάνε ρωσικά πλοία, και εικάζεται ότι ο λόγος που βρισκόταν στο Ιόνιο το είχαν στείλει εκεί να περιπολεί για να χτυπάει ρωσικούς στόχους που θα περνάνε από το Ιόνιο, από το ελληνικό Ιόνιο, έτσι. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι ξεκάθαρη πράξη πολέμου. Αυτό είναι ξεκάθαρη πράξη πολέμου και είναι και ξεκάθαρη πράξη από υποτίθεται μία φίλη χώρα, όπως είναι η Ουκρανία, που φίλη είναι μόνο στο μυαλό του πρωθυπουργού μας, σε καμία άλλη περίπτωση δεν είναι φίλη χώρα με εμάς. Θα την έλεγα μία χώρα που ρουφά από την Ελλάδα χρήματα, εξοπλισμούς, οπλικά συστήματα, έχει ξεβρακωθεί η άμυνα της Ελλάδος για να στέλνουμε οπλικά συστήματα στην Ουκρανία, και δεν έχει βγει αυτός ο κοντοπίθαρος ο πρόεδρός της ούτε μία φορά να κάνει μία δήλωση στην οποία να είναι κοντινή στα συμφέροντα της Ελλάδος. Δεν σημαίνει να είναι υποστηρικτική, Δεν λέω να πει κάτι για την Ελλάδα. Δεν λέω να καταδικάσει μια εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο, όπως ακριβώς έχει εισβάλει η Ρωσία στην Ουκρανία, που θα έπρεπε άμεσα να το κάνει. Δεν έχει κάνει ούτε την παραμικρή δήλωση που να είναι υπέρ των ελληνικών συμφερόντων. Και ακόμα και όταν του είπαμε ότι αυτά, αλλά καμιά φορά είδες, ο Θεός αγαπάει το κλέφτη, αλλά αγαπάει και τον νοικοκύρη. Ακόμα και όταν του ζητήσαμε αυτά τα ντρόν, αυτά τα θαλάσσια ντρόν, να μας τα δώσει, πριν μερικές μέρες κιόλας, έτσι, πριν κάνα 19 μέρες, βγήκε και είπε ότι τα δίνω με την προϋπόθεση ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν εναντίον των Τούρκων. Θα τα χρησιμοποιήσουμε εναντίον των Ινδών εμείς. Θα τα χρησιμοποιήσουμε εναντίον δεν ξέρω ποιο άλλο εδώ πέρα. Γιατί λες και έχουμε με κανέναν άλλο. Με αυτή την κατάρα που έχουμε δίπλα μας έχουμε προβλήματα. Δεν έχουμε με κανέναν άλλον. Λοιπόν, με αυτή την κατάρα και εσχάτως αποκτάμε πλέον και θέματα με την Αλβανία. Γιατί πολύ απλά αυτό το ντρόν αποκλείεται να ήρθε να πέρασε από τα στενά του Βοσπόρου, να δίνει σε όλο το Αιγαίο, να έστρεψε δεξιά κάτω από την Πελοπόννησο ή να πέρασε ακόμα πιο δύσκολα μέσα από τον Ισθμό της Κορίνθου και να πήγε στην Δυτική Ελλάδα. Άρα προφανώς έχει φύγει από την Αδριατική, από την μεγάλη βάση που έχει φτιάξει η Τουρκία στην Αλβανία, και επειδή η Τουρκία έχει τα τσιμίτσι-κότσι με την Ουκρανία και είναι αδερφάκια και μαζί εξοπλίζονται, μαζί τα κάνουν, μαζί τα τρώνε, έτσι με τον Ερντογάν έχει πολύ καλές σχέσεις. Άρα η Αλβανία αυτομάτως μπαίνει στο στόχαστρο των ελληνικών δυνάμεων, πάβει να είναι φίλια χώρα, γιατί βγαίνουν από το έδαφος της οπλισμένα οχήματα, ντρόν στην προκειμένη περίπτωση, οπλισμένο θαλάσσιο ντρόν, το οποίο φανταστείτε τι ζημιά θα γινότανε στις ελληνικές ακτές, στη Δυτική Ελλάδα, αν χτυπούσε ένα τάνκερ ρωσικό και το βύθιζε σε εκείνη την περιοχή. Όλη η Δυτική Μακεδονία, τα νησιά, η Πελοπόννησος, τα Επτάνησα κτλ. Θα γινόντουσαν μαύρα. Γιατί δεν είναι τα τάνκερ που περνάνε από εκεί πέρα, δεν είναι τάνκερ που κουβαλάνε 1000 βαρέλια, είναι τάνκερ τεράστια τα οποία μεταφέρουν καύσιμα. Λοιπόν, θα γινότανε όλη η Δυτική Ελλάδα, θα είχε μια τεράστια, τεράστια οικολογική καταστροφή και δεν θα έμενε ρουθούνη. Και αυτό εδώ πέρα είναι χεράκι της Ουκρανίας που είναι δικό της και Τουρκία που ούτως ή άλλως είμαστε σε κάκιστη σχέση, ο μόνος που βλέπει καλές σχέσεις επίσης με την Τουρκία είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αλλά αυτό δεν μου κάνει καθόλου εντύπωση. Είναι γνωστό, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές εδώ πέρα, ότι το Μητσοτακέικο έχει ιδιαίτερη σχέση με την Τουρκία. Έχει ιδιαίτερη σχέση. Είναι κουμπάρι, έχουν φιλικές σχέσεις. Όταν τον κυνήγησε η Χούντα, στην Τουρκία πήγε νύχτα και έφυγε μετά, έμεινε εκεί, τον φιλοξενήσαν, τον ταΐσαν, τον ποτίσαν εκεί πέρα κάτι κεμπάπια, κάτι τέτοια που ήταν, τον ταΐσαν, κάτι κανταέφια και μετά έφυγε και πήγε στην Ευρώπη και συνέχισε να πολεμάει με την πένα του όπως πολεμούσε, και έχοντας και αυτό το δύσμυρο, το κακόμυρο, το Κυριάκο, το Μητσοτάκη, ο οποίος βγήκε εκεί, είπε ήταν πολιτικός πρόσφυγας κι αυτός. 6 μηνών λέει έφυγα πρόσφυγας από εδώ πέρα και πήγα στην ξενιτιά. Ίσως γι' αυτό αντιλαμβάνεται τόσο πολύ όλους αυτούς που έρχονται εδώ πέρα, τους Μάο Μάο, γιατί και αυτός υπήρξε πολιτικός πρόσφυγας και πήγε σε κάτι Γαλλία, Αγγλία, Ιταλία, τι ήταν εκεί πέρα, και έμεινε μήνες, χρόνια έμεινε εκεί με ζωάρα, χωρίς να δουλεύει κανένας από αυτούς, δεν έκαναν και κάτι άλλο, αλλά τη ζωάρα την υποστηρίζανε. Και αυτό επίσης είναι κάτι που πρέπει να το σκεφτείτε λίγο. Όλοι αυτοί που φεύγουν από εδώ πέρα σε κατά καιρούς κρίσης, κάτι Καραμαλίδες, ο γέρος Δημοκρατίας και τα λοιπά, σούξιμου και πιάνε στο εξωτερικό, περνούσαν 6, 7, 8, 10 χρόνια μπέικα και δεν δουλεύανε. Πού τα βρίσκαν τα λεφτά? Φεύγαν οι βαλίτσες με το χρυσό από εδώ πέρα, φορτώνανε. Να είναι καλά η Ελλαδάρα να πληρώνει. Να είναι καλά ο Έλληνας να τον αρμέγουν για να περνάνε αυτοί καλά. Να μας κόβει ο Θεός, λέει, μέρες, να τους δίνει χρόνια. Έτσι. Αυτή είναι η ευχή τους όλων εκεί πέρα. Οπότε το περισυνέλεξαν κάποιοι ναυτικοί, κάποιοι ψαράδες εκεί πέρα, χωρίς να ξέρουν και οι άνθρωποι ότι κουβαλάνε, ότι περισυνέλεξαν μία βόμβα εκεί που μπορούσε να σκάσει και να μην μείνει όρθιο τίποτα εκεί, και το δώσαν στο στρατό. Το δεύτερο που δημιουργεί ένα θέμα Είναι επίσης το εξής. Από πού αυτό να χειριζόταν? Να το χειριζόντουσαν από την Ουκρανία, μου φαίνεται λίγο δύσκολο. Ή το χειριζόντουσαν από τη βάση αυτή που είναι στην Αλβανία. Άρα μέσα στην Αλβανία, μέσα σε τη βάση, έχει και Ουκρανούς χειριστές του ντρόν αυτού εδώ πέρα. Ή ακόμα χειρότερα, βρίσκονται μέσα στην Ελλάδα. Θα μου πεις, αν είναι στην Ελλάδα, δεν θα το ήξερε η ΚΙΠ, η Κρατική Υπηρεσία Πληροφοριών? Πού να προλάβει και αυτή η ψυχούλα να κάνει κάτι, αφού παρακολουθεί τον Ανδρουλάκη, παρακολουθεί τους πολιτικούς αρχηγούς, παρακολουθεί τους πάντες, παρακολουθεί τον Ανδρέα Λοβέρδο που λέγαμε πιο πριν, θα το σχολιάσουμε γι' αυτό. Πού να προλάβουν όλοι αυτοί τώρα να ασχοληθούν με τον εξωτερικό εχθρό, όταν τον έχει, είναι σε υπηρεσία από την κυβέρνηση και τους έχει βάλει να παρακολουθούν τους δικούς μας, για να μπορεί να τους χρησιμοποιεί, να χρησιμοποιεί ό,τι μαθαίνει για ό,τι βγαίνει. Οπότε ούτε και εκεί υπάρχει χρόνος. Το θέμα είναι όμως ότι ένα οπλισμένο ντρόν κυκλοφορούσε μέσα στις θάλασσες, κανένας δεν ξέρει πώς ήρθε, κανένας δεν ξέρει ποιος το χειριζότανε. Ευτυχώς έτυχε να γίνεται μία άσκηση εκεί στον Άραξο με αεροπλάνα και κάνανε πάρα πολλές δοκιμές με ηλεκτρονικά αντίμετρα και μάλλον το μπλέξανε το ντρόν. Έπεσε μέσα στη θύελα των ηλεκτρονικών αντίμετρων που κάνανε τα αεροπλάνα και δούλευε ο ένας τον άλλον για να κάνουν εκπαίδευση, και τη γλιτώσαμε παραγουρουνότριχα, που λένε όλοι που είχαν φύγει επί χούντα στο εξωτερικό, έπαιρνα συντέξει το ελληνικό κράτος. Εντάξει, κοίταξε, το ελληνικό κράτος να είναι καλά, αδερφέ, και ο πολιτικός θα περάσει καλά, θα περάσει τέλεια. Και γι' αυτό το λόγο θα μιλήσουμε λίγο αργότερα και για το κομμάτι των βουλευτών. Πάμε όμως σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα λίγο που έχουμε ενός λεπτού και θα επανέλθουμε σε λίγο.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτρακτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια, δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπών, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
6: Μήπως λεφτά?
5: Τα λες και λεφτά!
7: Coupons! Coupons!
6: Από πού ακούστηκε αυτό?
5: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
8: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθεί προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικεψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Δανάη κλασικό ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,49. Μπίζιος ορεινό αγελαδινό ελασσόνα στο κιλό 4,99.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Όμως σκόνη πλυντηρίου 45 μεζούρες 4,99. Συν χαρτί κουζίνας λευκό τετράφυλλο 2,69.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Φίξ κουτί 8x330 ml 6x2 δώρο 5,95. Ελ χαρτί υγιές λευκό τρίφυλλο 2,25.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Επανερχόμαστε στην εκπομπή Focus στην Παιδεία κάθε Σαββάτο 4 με 5 με το Ελευθέρη Κωσιόπουλο και συνεχίζουμε λίγο εκεί από εκεί που μείναμε για να μπορώ να σας πω λίγο και τα υπόλοιπα για να τα συνδέσουμε με το επόμενο άρθρο. Μην ξεχνάτε ότι είμαστε σε μια περίοδο που έχουμε έναρξη τουριστικής περίοδου. Αντιλαμβάνομαι ότι όταν είσαι τουρίστας ο οποίος θέλεις να έρθεις να επισκεφτείς τα ελληνικά νησιά και μαθαίνεις από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και πόσο μάλλον όταν διωγγώνουν κάθε είδηση, ιδίως αυτά του εξωτερικού όταν αφορούν άλλη χώρα, γιατί έτσι γίνονται πιασιάρικα, έτσι κάνεις κλικ στο ίντερνετ και μαθαίνεις ότι ντρόν με εκρηκτικά κυκλοφορούν αδέσποτα μέσα στις ελληνικές θάλασσες, δεν είναι και κράχτης. Δεν σου λέω ότι είναι αποτροπή, αλλά δεν είναι και κράχτης τώρα. Δεν λέει ένας ξένος στο εξωτερικό, α, τι ωραία, ντρόν με εκρηκτικά ανεξέλεγκτα στο εξωτερικό, wow, θέλω να πάω να περάσω εκεί ωραία, τέλεια, να σκάσει ένα στο πλοίο μου και να με ψάχνουν για να μην με βρίσκουν, να ταΐσω τα χταπόδια. Λοιπόν, οπότε, ναι, δεν είναι πάρα πολύ καλό σαν κίνηση να έχουμε και να μπλέκουμε σε αυτές τις στιγμές αυτή την εποχή. Και γιατί το λέω αυτό? Βγήκανε τα στοιχεία του 25 για τις ταξιδιωτικές δαπάνες που κάνουν οι ξένοι στην Ελλάδα. Ακούστε λίγο γιατί φωνάζω και γκρινιάζω εδώ και τόσο καιρό, πάνω από 1,5-2 χρόνια, ότι έχουμε πάρει ένα τελείως λάθος δρόμο στο κομμάτι του τουρισμού στην Ελλάδα. Ένα τελείως λάθος δρόμο. Εδώ και 3-4 χρόνια από στατιστικά που έχουν βγει, στην Ιταλία, στην Ισπανία ξεπερνάνε τα 1.200 ευρώ ανά κεφάλι τουρίστα τα έξοδα που κάνει. Στην Ιταλία είναι πάνω από 1.200-1.300 ευρώ. Στην Πορτογαλία είναι περίπου στα 1.000. Εσχάτως, τα στατιστικά στην Τουρκία απέδειξαν ότι η Τουρκία υποδέχθηκε περίπου 64 εκατομμύρια τουρίστες. 64 εκατομμύρια τουρίστες, έτσι, αντιλαμβάνεστε. Ένα τεράστιο κομμάτι από αυτά τα 64 εκατομμύρια τουρίστες είναι Ρώσοι τουρίστες. Κρατήστε το αυτό ως υποσημείωση που απαγορεύεται να έρθουν στην Ελλάδα. Απαγορεύουμε στο Ρώσο τουρίστα να έρθει στην Ελλάδα γιατί η χώρα του κάνει πόλεμο με την Ουκρανία. Απαγορεύουμε δηλαδή, πάμε σε έναν και του λέμε ότι επειδή κάνεις κακό εγώ θα αυτοκτονήσω. Εσύ κάνεις κακό σε έναν άλλον. Μαλώνει ένας γείτονας με έναν άλλον και εσύ επειδή ενδιαφέρεσαι για τον άλλον του λες, επειδή εσείς οι δυο μαλώνετε εγώ θα αυτοκτονήσω. Αυτή είναι η λογική που έχει γίνει εδώ πέρα. Λοιπόν, απαγορεύουμε στο Ρώσο τουρίστα γιατί κατά τα άλλα, εδώ τώρα υπάρχει ένα άλλο θέμα. Αν κάτι γίνεται και κάποιες δηλώσεις κάνει ο Ερντογάν, π.χ. και λέω εγώ, μην πάει κανένας στην Τουρκία ρε προδότες. Αυτό είναι όποιος πάει διακοπές στην Τουρκία. Γιατί θα σας πω μετά και το υπόλοιπο κομμάτι τι έγινε με αυτούς που έχουν συλλάβει. Ένα μήνα στην Μπουζού και δεν έχουν βγει ακόμα. Ένα μήνα φυλακή τους έχουν και δεν έχουν βγει ακόμα και θα κάνουν πολύ καιρό ακόμα. Θα το πούμε μετά στο επόμενο κομμάτι. Μην πας στην Τουρκία, αφού είσαι σε εμπόλεμη θέση, και σου λέει μετά, δεν σου φταίει ο απλός λαός τι λέει ο πρόεδρος Ερντογάν, εμείς με το λαό είμαστε φίλοι. Με το ρωσικό λαό γιατί δεν είσαι φίλος? Πότε μαλώσαμε εμείς με το Ρώσο πολίτη μέσα? Είναι θέματα ηγεσίας. Γιατί όταν συζητάμε για να πάρουμε μέτρα κάπου λέμε ότι δεν φταίει ο λαός, αυτά είναι απόψεις της ηγεσίας. Λοιπόν, επειδή απαγορεύσαμε εμείς, γι' αυτό εμφανίζει 64 εκατομμύρια τουρίστες η Τουρκία. Δεν είναι όμως το θέμα το νούμερο. Γιατί νούμερο, άμα θέλαμε, θα κοιτάγαμε την ελληνική κυβέρνηση. Νούμερα είναι και αυτά. Λοιπόν, το θέμα μας είναι το εξής. Ότι από τα 64 εκατομμύρια τουριστών που πήγανε, είχαν εισπράξει 64 δισεκατομμύρια ευρώ. Που σημαίνει ένα χιλιάρικο περίπου ο κάθε τουρίστας άφησε με το που πήγε στην Τουρκία. Στην Ελλάδα είχαμε 43 εκατομμύρια αφήξεις. Καλό νούμερο. 43 εκατομμύρια για μια χώρα η οποία είναι το 1/8 π.χ. της Τουρκίας είναι ένα εξαιρετικά καλό νούμερο. Όμως βέβαια η Τουρκία δεν μπορεί να συγκριθεί με αυτό το κομμάτι. Είναι εύκολο να το συγκρίνουμε πάντα την 80 εκατομμύρια, 90 εκατομμύρια. Αλλά εξετάστε το γεγονός ότι είναι επισκέψιμο μόνο ό,τι είναι εκεί στην Άγκυρα, Κωνσταντινούπολη και λίγο τα παράλια. Από μέσα οι υπόλοιποι είναι μαο-μαο. Είναι άνθρωποι οι οποίοι κυκλοφορούν ακόμα και παίρνουν νερό από πηγάδια και είναι σε μαύρα χάλια. Δηλαδή, αν πας στα βάθη της Τουρκίας μέσα, είναι πιο κοντά η κατάσταση στα ΟΡΚ που βλέπατε στα διάφορες θέσεις παρά σε αυτά εδώ πέρα. Ναι, βγαίνουν και κρέμονται οι αλυσίδες και σέρνονται σε αυτή τη φάση. Λοιπόν, είχαν στην Ελλάδα από 43 εκατομμύρια αφίξεις, είχαμε έσοδα 23 δισεκατομμύρια. Αλλιώς 545 ευρώ το κεφάλι. Βλέπετε τις διαφορές. Στην Ιταλία ξεπερνάει τα 1.200 ευρώ. Στην Ισπανία ξεπερνάει τα 1.200 ευρώ. Στην Πορτογαλία είναι γύρω στο 1.000, 1.100. Στην Τουρκία είναι ένα 1.000 και στην Ελλάδα είναι 545 το κεφάλι. 545 γιατί? Γιατί μας έρχονται όλοι οι βλαχοτουρίστες. Έρχονται όλοι αυτοί εδώ τριγύρω από πάνω οι Βαλκάνοι που κατεβαίνουν κάτω και χαίρονται τις θάλασσες της Ελλάδος χωρίς να παίρνουν ούτε ένα πατατάκι από την Ελλάδα. Είναι φορτωμένα όλα σε Σκοπιανοί, Βούλγαροι, Σέρβοι, Ρουμάνοι που κατεβαίνουν από κάτω. Όλοι έρχονται εδώ πέρα και περνάνε μηδενικές διακοπές. Βάζουν λίγα καύσιμα, γιατί είναι φορτωμένα τα αυτοκίνητά τους. Κάνουν ένα τελευταίο γέμισμα στη Βουλγαρία που έχει μισή τιμή από εδώ και μπαίνουν μέσα και κυκλοφορούν μια εβδομάδα με αυτά τα καύσιμα. Το αυτοκίνητό τους, το πορπαγκάζ, είναι τίγκα στα φαγητά από τη χώρα τους και πάνε εδώ Χαλκιδική, Κατερίνη και τα λοιπά, και εκτός από ένα παγωτό μηχανής που θα φάνε μια-δυο φορές μέσα στην μια εβδομάδα και ένα πιτόγυρο ρώμα το έχουν φάει έτσι για το γαμότο να πούνε ότι ήρθαν Ελλάδα και φάγανε γεύση, όλα τα υπόλοιπα τα μαγειρεύουν μέσα στα σπίτια τους, τρώνε μέσα εκεί, κάνουν μπανάκι, ούτε ομπρέλες όπως παλιά, ούτε ξαπλώστρες, ούτε καρέκλες, ούτε τίποτα. Κάτω στρωματσάδα, θαλασσούλα, περνάνε μια χαρά, φεύγουν, επιστρέφουν πίσω, bye bye τα λεφτά. Στα νησιά, εκτός από λίγα, 2-3 έτσι τιμημένα νησιά που είναι ακριβοπληρωμένα, σε όλα τα άλλα τζαμπατζέν είναι. Ακόμα και στα μεγάλα τα νησιά, μεγάλα τουρισμού, στην Μύκονο, Σαντορίν κτλ., μαύρες μέρες περνάνε εκεί πέρα. Λοιπόν, γιατί γίνεται όλο αυτό όμως? Γιατί δεν υπάρχει πολιτική. Δεν είμαστε μια χώρα η οποία βασίζεται στον τουρισμό. Βασίζεται στον τουρισμό, είναι η μεγάλη βιομηχανία μας ο τουρισμός. Και πείτε μου μια μέρα ο Πρωθυπουργός πότε βγήκε και ανακοίνωσε ένα οργανωμένο σχέδιο όλης της χώρας για να κινηθεί προς τον τουρισμό. Και όταν λέω οργανωμένο σχέδιο, θα ήταν, ας πούμε, το σχέδιο να π.χ. Χαλκιδική, να φτιάξουμε αποχετεύσεις καινούργιες, να φέρουμε καινούργια παροχή νερού εκεί για να μπορούν να μην ξεμένουν το καλοκαίρι, να βελτιώσουμε τις δομές και τις υποδομές, τις δομές και τις υποδομές πάνω στα απορρίμματα, στην αποκομιδή των απορριμμάτων και στο χώρο αποθήκευσής τους και επεξεργασίας τους που ήταν μέσα. Τώρα αυτό το αντίστοιχο παράδειγμα φανταστείτε σε όλες τις τουρκικές περιοχές, έτσι. Και Κατερίνη και Κρήτη και νησιά του Αιγαίου και όλα αυτά. Να φροντίσει να φτιαχτούν σχολές που να μπορεί να εκπαιδεύεται κόσμος και να πηγαίνει εκεί και να υπάρχει ένα επιχειρησιακό σχέδιο που να λέει τουρισμός 2030-2040, έχουμε κάνει 10 έργα στο οποίο δεν θα ξεμείνουμε ποτέ ξανά από ρεύμα, από νερό, από αποχέτευση, από πρώτες ύλες, από τα πάντα. Όμως δεν υπάρχει τίποτα. Θα μπορούσε επίσης μέσα στο σχέδιο να υποχρεώνει σε εισαγωγικά ή και μη όλους τους όλα τα ξενοδοχεία να προμηθεύονται τοπικά προϊόντα για να μπορούν να προωθήσουμε τη χώρα μας μέσα σε αυτή τη διαδικασία, γιατί πλέον όλα τα μεγάλα τα ξενοδοχεία με το all inclusive που έχουν κάνει έρχονται εδώ πέρα χιλιάδες, περνάνε τζάμι στη χώρα μας, δεν βγαίνει από το ξενοδοχείο ούτε ένα ευρώ έξω, ούτε ένα ευρώ, το πόλι μπορεί να πάρουν ένα μαγνητάκι, αν και μέσα ξενοδοχεία έχουν φτιάξει μέχρι και τέτοια μαγαζιά που τα πουλάνε. Τα παίρνουν τα fund που είναι οι διαχειριστές των ξενοδοχείων και Louis. Δεν υπάρχει κανένας. Λοιπόν, θα έπρεπε να υπάρχει ένα υπηρεσιακό, αλλά εδώ δεν υπάρχει τίποτα. Όλα είναι στην τύχη τους. Και γι' αυτό το λόγο φτάσαμε να δίνουμε 545 ευρώ. Τώρα, τι σημαίνει και γιατί λέω 545 ευρώ? Αν αναλογιστούμε ότι ο μέσος όρος που έρχεται ένας τουρίστας στην Ελλάδα είναι περίπου η μία εβδομάδα, τα 545 ευρώ δια μία εβδομάδα μας κάνει κάτω από 80 ευρώ την ημέρα. Κάτω από 80 ευρώ την ημέρα, που σημαίνει ότι με 80 ευρώ πληρώνει φως, νερό, τηλέφωνο που καίει, και έχει παρατηρηθεί ότι οι τουρίστες κάνουν υπερχρήση αυτών γιατί δεν τους νοιάζει και το νερό θα τρέξει πολύ και τις λάμπες θα τις έχουν όλες αναμένες, δεν κάνουν οικονομία, κάνουν χρήση των τοπικών χώρων που έχουν μέσα, δηλαδή τα απορρίμματα, την καθαριότητα, τους δρόμους, τις λακκούβες, τη θάλασσα, το λέρωμα της θάλασσας, τα πάντα όλα. Και όλα αυτά, το οίκημα που μένουν, το κατάλημα που μένουν, και όλα αυτά με 70 ευρώ την ημέρα. Γι' αυτό δεν πρόκειται να βγούμε. Είναι λανθασμένος ο τρόπος. Εγώ, επειδή έχω μιλήσει με άτομα του τουρισμού, οι μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες δεν είναι οι μεγάλες ξενοδοχειακοί τουρισμοί δεν είναι κερδοφόροι αυτή τη στιγμή. Ζούνε με τους μεγάλους τζίρους και μεταφέρουν τις οικονομικές υποχρεώσεις την επόμενη χρονιά μέχρι να βελτιωθεί κάτι, να σκάσει το κανόνι και να μας πάρει ο διάολος. Αλλά όταν θα σκάσει το κανόνι, πίσω δεν θα γυρνά, γιατί και η τελευταία ελπίδα που είχαμε ήταν ο τουρισμός. Δυστυχώς όμως, ή κανένας από την κυβέρνηση δεν έχει κάτσει να ασχοληθεί με το κομμάτι, είναι παντελώς ανίκανοι για να μπορέσουν να διαχειριστούν αυτά που τους λένε. Γιατί δεν γίνεται, εγώ που δεν είμαι ειδικός του τουρισμού, αλλά έχω ανθρώπους που είναι ειδικοί και μιλάω μαζί τους, να μου λένε ότι έχουμε πάρει, ξέρετε πώς είναι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, θα σας πω πώς είναι. Όταν ήσασταν μικρά, κάποια στιγμή είχατε βρει μια μεγάλη κατηφόρα και ξεκινήσατε και τρέχατε στην κατηφόρα αυτή, είτε με το ποδήλατο είτε με τα πόδια ακόμα. Και κάποια στιγμή, εκεί στα πρώτα 4-5 βήματα, που έχετε πιάσει μια ταχύτητα, είστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Λες, πω, τι μπίπ είναι εδώ, τι τέλεια είναι αυτό. Α, τρέχω, κοίτα πόσο γρήγορα πάω. Και λίγο πιο κάτω, συνειδητοποιείς ότι έχει τοίχο. Και αρχίζεις να βάζεις τα πόδια λίγο να κόψεις, αλλά δεν κόβει. Και βάζεις πιο έντονα τα πόδια κάτω να κόψεις, και δεν κόβει. Και τότε αυτή η έξαψη της χαράς, το έχω, είμαι ο μπιπ του χωριού τώρα εδώ πέρα, αρχίζεις να αντιλαμβάνεσαι ότι θα σπάσεις τα μούτρα σου και χέζεσαι από τον πανικό σου. Αυτή τη στιγμή είμαστε στα τελευταία βήματα της έξαψης και αρχίζουν και συνειδητοποιούν ότι μάλλον το πράγμα δεν σταματάει και μένουν 2-3 ακόμα μέτρα για να αρχίσει να μας πιάνει ο πανικός ότι θα σπάσουμε τα μούτρα μας. Και όταν πιάνει το πανικός, γίνονται λάθη. Εδώ τώρα ξέρετε τι θα γίνει, θα πιάσει ο πανικός. Θα τραβήξουν τα κεφάλαιά τους οι εταιρείες και θα φύγουν. Γιατί είναι εύκολο. Πουλάνε και φεύγουν. Πουλάνε σε αυτόν που θα έρθει για να κάνει το ξέπλυμα. Πουλάνε και φεύγουν. Θα βρουν ίσως και κάποιο μπροστινάρι, θα του πουλήσουν με μεγάλα χρέη, ό,τι είχε γίνει και στο σούπερ μάρκετ, το μεγάλο εδώ πέρα, τότε με το Μαρινόπουλο. Το Μαρινόπουλο Καρφούρ, κάνανε πάνω κάτω, έδινε ο ένας, έφευγε ο άλλος, έπαιρνε ο άλλος, έφευγε ο άλλος, το φορτώσανε στα ύψη τα χρέη, την κοπάνησαν, φύγανε ο ένας στη χώρα του άλλου στο Ντουμπάι, έμεινε η επιχείρηση με ένα δις μέσα. Και πάλι καλά που βρέθηκε αυτός που την πήρε τώρα και την πήρε, αλλά και αυτός πως την πήρε, κόψε χρονιά. Του κόψανε τα 2/3 από τα χρέη και την πήρε. Λοιπόν, έτσι γίνονται εδώ. Ποιος βγήκε χαμένος? Το κράτος. Γιατί από 1,5 δισεκατομμύριο που είχαν φτάσει στα χρέη, έδωσε 300-400 εκατομμύρια και σβήστηκαν τα υπόλοιπα. Χάσαμε πάλι άλλο ένα δισεκατομμυριάκι. Τα δισεκατομμυριάκια σε αυτή τη χώρα χάνονται αέρα. Αέρα. Αλλά δεν βγαίνουν αέρα, δυστυχώς. Βγαίνουν το υστέρημά μας και από την υπερφορολογία μας. Αυτά και για τον τουρισμό. Sorry που σας χάλασα τη διάθεση εδώ πέρα λιγάκι, αλλά αυτή είναι η αλήθεια που πρέπει να ξέρετε. Ούτε η Golden Visa έχει αρχίσει και κόβει και η Golden Visa. Γιατί αυτοί που τα αγοράζανε, κάτι Άραβες, κάτι Ισραηλινοί κτλ., έχουν κόψει λίγο γιατί και αυτοί έχουν πονέσει. Οι Βούλγαροι πήρανε ό,τι ήταν να πάρουν, κάναν τα ξεπλήματά τους, αγοράσαν όλη την περιοχή γύρω-γύρω από την Καβάλα, αγοράσαν τη μισή Χαλκιδική κτλ. Νοικιάζουν μια χαρά. Υπάρχουν ιδιοκτήτες που έχουν 6-7-8 διαμερίσματα στη Χαλκιδική και τα νοικιάζουν από τη Βουλγαρία σε Βούλγαρους και λένε ότι είναι συγγενείς τους. Έρχονται αυτοί εδώ πέρα, μένουν κανονικά, δεν τους παρέχει τέτοια. Τους λέει: παιδιά, σας δίνω πολύ φθηνά το σπίτι. Πηγαίνετε εκεί πέρα, σεντόνια, ποτήρια, τέτοια όλα δικά σας. Πηγαίνουν εκεί πέρα, κάθονται μια εβδομάδα, δίνουν τα χρήματα στο Βούλγαρο, γυρνάει αυτός πίσω. Μια χαρά, ούτε φόροι στην Ελλάδα, ούτε τίποτα. Ανταγωνιστικότατες τιμές, με θέα τη θάλασσα και η παραοικονομία των ξένων πλέον στην Ελλάδα δίνει και παίρνει. Αυτή είναι όλη η κατάσταση που επικρατεί, γι' αυτό το λόγο δεν πρόκειται να σηκώσουμε και ποτέ κεφάλι σε αυτή τη χώρα. Επίσης, τι δημιουργεί η αθρώα εισρωή ξένων χωρίς κανέναν έλεγχο στη χώρα μας? Αυξημένη επιφυλακή, λέει, οι υγειονομικές αρχές στη Δυτική Ελλάδα μετά την καταγραφή 10 νέων κρουσμάτων φυματίωσης σε εργάτες γης της περιοχής. Τη φυματίωση εμείς εδώ στην Ελλάδα την είχαμε εξαλείψει 30-40 χρόνια τώρα. Δεν υπήρχε κρούσμα τέτοιο. και συνέχεια το ένα μετά άλλο εμφανίζονται καινούργια κρούσματα φυματίωσης. Από πού εμφανίζονται τα κρούσματα φυματίωσης, ΟΕΟ? Για φανταστείτε λίγο. Από τις καραβιές που έρχονται καθημερινά στη χώρα μας. Καραβιές καθημερινά έρχονται στη χώρα μας, στη Ρόδο, στην Κρήτη, στον Εύρο. Θα μπείτε λίγο σήμερα. Έχω 2-3 βίντεο που μου έχουν στείλει. Τα ανεβάζω στο Facebook, στο Λευτέρης Κοτσιόπουλος. Είτε από τον Εύρο, είτε από την Κρήτη, μπαίνουν μέσα δεκάδες απόβαση. Ούτε στην Ορμανδία δεν είχαμε τέτοια απόβαση να γίνονται. Έρχονται οι βάρκες με 60, 70, 80 άτομα από 18, 20 έως 30, κατά 99% άντρες μόνος τους. Άλλο και αυτό τώρα το περίεργο. Οι γυναίκες δεν έχουν ανάγκη να μετακομίσουν, δεν υποφέρουν εκεί που είναι. Μόνο οι άντρες υποφέρουν, υποτίθεται. Και έρχονται οι καραβιές των αντρών μέσα. Όλοι τους, πάλι ένα περίεργο, μετά από υποτίθεται 4, 5, 6, 7 μέρες που θαλασσοδέρνονται στη θάλασσα, εμφανίζονται στην παραλία και είναι με τσάκιση στην μπλούζα. Τι διάλο είναι αυτό? Με το κινητό το αμερικάνικο, το 1,5 χιλιάρικο στο χέρι που έχουνε, και με φραγκάκια στην τσέπη, αλλά όλο τυχαίως, ενώ έχουν το κινητό στο χέρι τους, μια φωτογραφία, το ρημάδι, το διαβατήριο, ή μια φωτογραφία, την κάρτα των λεωφορείων ή την κάρτα υγείας τους ή την ταυτότητά τους ή κάτι τέλος πάντων που είχαν στη χώρα τους, δεν έχει κανένας. Κανένας. Όλοι τους τα έχουν πάρει, όλοι τα έχουν χάσει. Τα λεφτά και το κινητό δεν τους το πείραξε κανένας. Για ένας κακός ταθρέμπορος, τα διαβατήριά τους. Και εμφανίζεται ο άλλος άσπρη τρίχα 70% στο κεφάλι και λέει είμαι ανήλικος. Έρε, έχουν βγάλει τους φρονιμίτες. Έχουν βγει φρονιμίτες 35 χρονών και λέει είμαι ανήλικος. Και του λένε ναι. Και του λένε ναι, γιατί δεν έχουν δικαίωμα να του πούνε όχι. Γιατί δεν είμαστε κράτος. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση θα τους είχες ξαναβουτήξει μέσα έτσι όπως ήταν. Αλλά εμείς εδώ πέρα τους παίρνουμε και τους πληρώνουμε 3.000 το μήνα. Παρεπτόντως τα 3.000 το μήνα, για να μην με κράξετε κάποιο εδώ πέρα που βγαίνετε και γκρινιάζετε, είναι το νούμερο που είπε ο ίδιος ο Υπουργός Μετανάστευσης, ο Πλεύρης, ότι στοιχίζουν οι λάθρος στην Ελλάδα. 3.000 το μήνα. Αυτά είναι τα λεφτά που στοιχίζουν. Πείτε μου εσείς, ποιο Ελληνόπουλο παίρνει 3.000 το μήνα για να είναι εδώ πέρα και να το περιθάλπουνε? Φέρετε μου ένα Ελληνόπουλο που παίρνει 3.000 το μήνα. Τα μόνα Ελληνόπουλα που παίρνουν από τον κρατικό προϋπολογισμό περίπου 3.000 το μήνα και ίσως και λίγο παραπάνω είναι μόνο αυτά της ομάδας αλήθειας. Όλα τα υπόλοιπα δεν παίρνουν. Αν είσαι Ελληνόπουλο που ανήκει στην ομάδα αλήθειας, μπορεί να πάρεις και 3.000. Οι υπόλοιποι παίρνουν 150 ευρώ το χρόνο για να ταΐσουμε, να ποτίσουμε τα παιδιά μας εμείς εδώ πέρα που είμαστε οι γηγενείς. Γιατί σε αυτή τη χώρα, αν είσαι νόμιμος, είσαι και κατατρεχμένος. Αν είσαι παράνομος, κάτι καλό μπορεί να βγει. Λοιπόν, αυτά και για τον τουρισμό. Δυστυχώς άσχημα τα πράγματα, γιατί ήταν η τελευταία ελπίδα που είχαμε. Χαμπάρι δεν έχει πάρει, εννοείται, το κράτος. Συνεχίζει το κράτος να ζει στην κοσμάρα του. Η κυβέρνηση την ενδιαφέρει πώς απλά θα μειώσει λίγο τη ζημιά και θα το συμμαζέψει. Α, να ευχαριστήσω λίγο παρεπτόντως και όλους εσάς τις ακροατές, γιατί αυτή τη βδομάδα φτάσαμε στα social media μου περίπου το 1.000.000 θεάσεις για αυτή την εβδομάδα, οπότε πάμε όλοι καλά και είμαστε καλά. Υπάρχει ενεργή συζήτηση σε όλα αυτά τα κομμάτια και πάμε λίγο να δούμε το κομμάτι των εφημερίδων για να προλάβουμε λίγο να διαβάσουμε και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Έχουμε ακόμα 6 λεπτάκια πριν έρθει ο Γιώργος Χομνινός. Ναι, ο Άγιος Χομνινός ακολουθεί εδώ πέρα για την κομπάρα του. Λοιπόν, πάμε καθημερινή. Τσουνάμι ανατιμήσεων από τον Περσικό εκτείναξε πληθωρισμό στο 5,4 τον Απρίλιο λόγω των καυσίμων. Η εκτείναξη του 5,4 του πληθωρισμού, που σημαίνει ότι θα γονατίσουμε τελείως. Σας είπα ότι οι χειρότερες μέρες έρχονται. Σας το είπα εδώ και από πριν τα Χριστούγεννα ότι θα έρθουν πολύ άσχημες μέρες για την Ελλάδα λόγω της υπογραφής που έκανε η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με την Ευρωπαϊκή Ένωση για το μεσοπρόθεσμο, που βγάζει έξω σχεδόν όλες οι χρηματοδοτήσεις που έπαιρνε η Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη ζητάει να γίνουν περικοπές πολλών δισεκατομμυρίων από την κρατική μηχανή, που σημαίνει ότι θα φύγουν αυτά τα λεφτά από από αυτά που διατίθεται προς την αγορά, συν τη μεγάλη πιστολιά που έχει ρίξει η κυβέρνηση προς τους ιδιώτες, που παρέλαβε χρέος 300 εκατομμύρια προς ιδιώτες και το έχει φτάσει περίπου στα 3 δις. Λοιπόν, έρχονται πολύ άσχημες μέρες. Ο μεγαλύτερος όμως λόγος που έχουμε τις ανατιμήσεις είναι ότι έχει καταντήσει η χώρα μας με ευθύνη των τελευταίων 20 ετών τουλάχιστον στις κυβερνήσεις των τελευταίων 20 ετών να μην παράγει τίποτα. Δεν μπορεί, ρε παιδί μου, να παράξει τίποτα. Έχει πάρα πολύ μικρή παραγωγή και επειδή είναι πάρα πολύ μικρή παραγωγή τα έχουν φουσκώσει όλα στο Θεό. Πας να πάρεις μια ντομάτα και κάνει 3,5 ευρώ το κιλό. Μάιο μήνα 3,5 ευρώ το κιλό η ντομάτα, ρε. Θα τρελαθούμε. 4 ευρώ οι πιπεριές, 4 ευρώ το κολοκυθάκι, 4 ευρώ, 3,5 ευρώ η μελιτζάνα, σε σούπερ μάρκετ η τιμή. Και πας και στη Λαϊκή, πλακώθηκα προχθές με τη Λαϊκή της περιοχής μου και μου λέει ακρίβεινε το πετρέλαιο. Πού ρε, του λέω, ακρίβεινε από τα Βασιλικά μέχρι τη Θέρμη, ακρίβεινε το πετρέλαιο για να τα φέρεις. Ναι, δεν θέλουν, λέει, για να μεγαλώσουν. Λέω πετρέλαιο, τα ποτίζεις. Για να τις έχεις μαζέψει αυτές εδώ, τις έχεις φυτεμένες 3 μήνες. Το πετρέλαιο ακρίβεινε τις τελευταίες 15-20 μέρες. Ξαφνικά εκτινάχθηκε όλο το κόστος σου και έφτασε 3,5 ευρώ στη Λαϊκή ντομάτα. Έχετε τρελαθεί τελείως. Και μου λέει, και εδώ είναι το μεγάλο σημαντικό. Ακούς, Γιώργο Κομνηνέ. Περίμενε, άκου, δεις, ωραίο. Δεν είμαι, λέει, παραγωγός. Και τι κάνεις στη Λαϊκή, του λέω. Κακός. Η Λαϊκή δεν είχε γίνει για να κάνεις εμπόριο. Η Λαϊκή είχε γίνει για να έρχεται ο παραγωγός να πουλάει τα πράγματά του. Γιατί, παλιά. Ναι, γιατί έχουν γεμίσει τώρα όλοι οι έμποροι εκεί και δεν έχει διαφορά πλέον από μια, από ένα σούπερ μάρκετ, από ένα μαγαζί στη γειτονιά. Ως προς τη λογική, έχει μικρότερα κόστη. Αλλά δεν βλέπω μικρότερες τιμές. Δεν βλέπω οι τιμές να είναι μισές, γιατί στην τελική άλλο κόστος έχει ένας πάγκος στη Λαϊκή, άλλο κόστος έχει να έχεις ένα μαγαζί, φως, νερό, τηλέφωνο, εφορίες και τα ωραία όλα αυτά μέσα όλο το χρόνο.
1: Έχει διαφορά, συμφωνώ. Και τα σούπερ μάρκετ όμως από κάπου τα παίρνουν, όπως τα παίρνουν και αυτοί στην ίσως από την λαχαναγορά ή μέσα από εμπόρους και συνεργασίες που κάνουν. Το θέμα είναι ότι θεωρείς, γιατί η Λαϊκή είναι ο κόσμος που θα πάει και θα ψωνίσει, το 90% είναι ο απλός ο Έλληνας ο πολίτης, το οποίο τον βλέπεις καθημερινά εκεί μέσα και ψάχνει να βρει, και επειδή εγώ είμαι άτομο της Λαϊκής, έχεις πέσει δηλαδή σε θέμα τώρα.
0: Σήμερα αυτό που το πήγες,
1: βλέπεις τον κόσμο εκεί που παλιά έπαιρνε 10 ντομάτες, 15 ντομάτες ή οτιδήποτε άλλο, σε ποσότητα να το πω. Τώρα υπάρχουν άνθρωποι, ειδικά σε μεγαλύτερη ηλικία, οι οποίοι θα πάρουν 2 ντομάτες, βλέπεις, 3 μήλα, ένα αγκούρι, ίσα για να τη βγάλουν.
0: Και άμα κάνει και τους χαλάσει το σπίτι η ντομάτα μου χλιάσει, την κοιτάνε με πόνο.
1: Εννοείται ότι την κοιτάνε με πόνο.
0: Γιατί την έχουν χρυσοπληρώσει.
1: Σήμερα δηλαδή η Λαϊκή που πήγα και εγώ, οι ίδιες τιμές που λες εσύ. 3,5 ευρώ. Εντάξει, η ντομάτα ήταν από 2 μέχρι 3,80.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Είχε διάφορες τιμές στην ντομάτα, αλλά ήταν και οι ποιότητες, ξέρεις πώς πάει αυτό.
0: Ναι, αλλά δεν έχει λογική. Η Λαϊκή κανονικά έπρεπε, είναι για τον παραγωγό. Να πάει ο παραγωγός από το χωράφι του, να μην υπάρχει μεσάζον. Γιατί θα σου πω κάτι που το σκέφτηκα προχθές. Και δεν το είχα σκεφτεί. Αυτονόητο θα μου πεις είναι αυτό, αλλά. Έβλεπα τα κέρδη των σούπερ μάρκετ. Τους τζίρους για την ακρίβεια. Και ξέρω, 4 δισεκατομμύρια, σαν αλυσίδα κτλ. Και λέω, είναι δυνατόν στην Ελλάδα των 8,5-9 εκατομμυρίων που έχουμε μείνει, ένα σούπερ μάρκετ να κάνει 4 δισεκατομμύρια τζίρο? Πόσο ψηλά είναι οι τιμές, ρε φίλε, για να κάνει 4 δισεκατομμύρια τζίρο? Πόσο κλέβουνε, πόσο από τις τριγωνικές έχουν ανεβάσει τα πάντα στα ύψη. Δεν μπορείς να το κάνεις, δεν έχει λογική. Γιατί μετά, άκου λίγο το εξής. Ανακοίνωσε τζίρους και κέρδη η ΔΕΗ 1,5-2 δις. Ανακοινώσαν οι 4 εταιρείες των πετρελαίων περίπου 1,5 δις. Ανακοινώσαν 1 δις και κάτι τα σούπερ μάρκετ. Ανακοινώσαν 3 δις οι τράπεζες. Αμέσως 9-10 δις. Τέσσερις κλάδοι, 4-5 εταιρείες ανακοινώσανε 9 δις κέρδη. Κέρδη, 9 δις. Πώς θα περισσέψει χρήμα για το λαό? Τα πήρανε, τι κουφάλες, ώρες αυτές.
1: Έχεις 15 θέματα τώρα μας.
0: Το ξέρω, το άφησα εδώ τελευταίο για να συγχυστείς.
1: Έχει οι τράπεζες. Μόνο που δίνουμε, που μπαίνεις, έχουν βάλει σε μια εφαρμογή στην οποία να μπεις να τελειώνεις και τη δουλειά και πιο γρήγορα και να πω την και καλή εφαρμογή, έτσι. Μπαίνεις μέσα και πληρώνεις, ακόμα και που, ενώ εσύ κάνεις την αλλαγή, πληρώνεις προμήθεια.
0: Ναι.
1: 60 λεπτά, 80 λεπτά, σε άλλα, ναι, στα κρατικά συνδωρεάν, αλλά σε οτιδήποτε άλλο έχει το φόρο. Θες να κάνεις μια ένα έμβασμα πάλι πληρώνεις.
0: Να σου πω κάτι.
1: Πληρώνει και ο άλλος.
0: Θα το δεχόμουν αυτό που λες, αν είχα δικαίωμα να μην χρησιμοποιώ κάρτα και να μπορώ να το κάνω μετρητά όλα. Θα το δεχόμουν, γιατί σου λέει, ρε φίλε, θες να έχεις την ευχαρίστηση και την εξοικονόμηση και την ελευθερία της κάρτας. Πλέρωνε. Οκ, okay, έχει μια λογική. Όταν όμως το ίδιο το κράτος με υποχρεώνει ότι το 30% των συναλλαγών μου πρέπει να είναι υποχρεωτικά με κάρτα, δεν μπορείς να με χρεώνεις τις κινήσεις. Γιατί είμαι υποχρεωμένος να το κάνω, θέλοντας ή μη. Λοιπόν, Γιώργος Κομνηνός σε λίγο. Έρχεται από μένα να είσαστε όλοι καλά. Και αυτό το Σαββάτο. Συγγνώμη λίγο που σας χάλασα. Τους είπα ότι βγήκαν τα αποτελέσματα. Ο τουρίστας στην Ελλάδα από για το 2025 χάλασε μέσο όρο 545 ευρώ. Ο τουρίστας στην Τουρκία χάλασε 1000. Στην Ιταλία 1200-1300. Στην Ισπανία 1,5. Στην Πορτογαλία 1200. Και σε εμάς 545. Για 7 εβδομάδες μέσο όρο. Άρα 60-70 ευρώ 80 την ημέρα. Για φως, νερό, τηλέφωνο, μεταφορικά, σκουπίδια, το διαμέρισμα που πλήρωσε. Ναι, αλλά το διαμέρισμα έρχεται σε σένα που έχεις ένα δωμάτιο, σου δίνει 50 ευρώ και έχει την ντουζιέρα όλη μέρα ανοιχτή και τις λάμπες όλη μέρα ανοιχτές. Και στο τέλος εσύ σου έχεις βάλει 10 ευρώ στην τσέπη στην πράξη.
1: Αν βάλεις.
0: Ναι, αν βάλεις. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο σας εύχομαι.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα όλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα όλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.